0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι.
2: Είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Άντε πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες. Τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και αν τρώτε φέτα, τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Διάβαζα εδώ τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κύριος Σαράντης. Οι δύο ζωνώσεις που είχαμε, η μείωση ζωικού κεφαλαίου και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση συνιστούν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί τη φέτα. Διότι, από ό,τι λέγεται, τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι το τέλος του 2026. Γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλη εξαγωγή η φέτα.
2: Τώρα είναι το 2026.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει, θα πάρεις φέτα από το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να εννοείς ότι έχουμε εισαγόμενη φέτα.
2: Όχι.
1: Που δεν λέγεται φέτα, βεβαίως, γιατί η φέτα είναι pop. Οπότε...
2: Όχι, λέγεται Ισραήλι.
1: Α, Ισραηλινή φέτα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Εντάξει. Στην Αμερική που λέγεται αυτή η φέτα, λοιπόν. Ισραήλι φέτα. Από τη Ροκομείο στο Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνεις ότι γίνει ο κακός ο χαμός. Στην πληροφορία που δεν χρειαζόσουν, που έρχεται σε πολύ λίγο, θα μιλήσω για αυτό το θέμα και για τις δικαστικές περιπέτειες της φέτας. Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει με τη φέτα στην Ευρώπη και τώρα εκτός και εκτός Ευρώπης.
1: Η τιμή πάντως, για να επανέλθω σε αυτά που έλεγα,
2: ναι,
1: από τα
2: 12-13
1: ευρώ που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολλά έτσι για ένα κιλό φέτα, αναμένεται να φτάσει και να σκαρφαλώσει στα 15 με 16 ευρώ. Mm. Δηλαδή, μάλλον δεν θεωρείται απίθανο να φτάσει εκεί η τιμή.
2: Εν τω μεταξύ, άσχετα που τώρα εμείς την έχουμε κόψει λόγω χοληστερίνης.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό από τη φέτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
1: Σαλάτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε.
1: Όπου λέει στη χωριάτικη σαλάτα, διάβαζα λίγο παρακάτω. Υπήρχε ένας νόμος, ο οποίος καταργήθηκε βέβαια μετά την κρίση, αλλά καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε την νομοθεσία. Υποχρεωτικά λέει η χωριάτικη σαλάτα πρέπει να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας.
2: Α, ναι.
1: Άλλη μια πληροφορία που δεν χρειαζόσουν να πρέπει.
2: Σωστό.
1: Αλλά από μπορεί να παίξει στον εκατομμυριούχο.
2: Α, βέβαια.
1: Πόσα γραμμάρια φέτας λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να έχει χωριάτικη σαλάτα. Έτσι, 50 γραμμάρια.
2: Τουλάχιστον 50.
1: 50 γραμμάρια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μία ιστορία με ανώνυμους που έγινε viral και που εσύ θα ταυτιστείς πάρα πολύ και θα πεις αμάν, γιατί να μην πάρω εγώ αυτό το αεροπλάνο, γιατί αύριο που θα πετάξω.
2: Πάλι Διονύσου Παγιανόπουλος.
1: Να μην είμαι σε αυτή την
2: πτήση.
1: Έγινε λοιπόν μία πραγματική ιστορία

0: εμπιστοσύνης που λέμε, ρε παιδί μου, αυτά τα μικρά έχουν σημασία. Έγινε viral γιατί συνέβησε μια πτήση μιας αμερικάνικης εταιρείας όπου μια μητέρα ταξίδευε μόνη με το μωρό της. Mm-hmm. Αυτή είχε μόλις επιστρέψει στη ΣΥΠΑ μετά από μια δύσκολη γένα. Mm-hmm. Στο εξωτερικό, και κατά τη διάρκεια της πτήσης, ρε παιδί μου, τι κατέβαλε η κούραση. Άρχισε να κλείνουν τα μάτια της, άρχισε να γλιστράει το μωρό από την αγκαλιά της και το παίρνει χαμπάρι μια αεροσυνοδός. Παίρνει το μωρό. Η μαμά, όταν ξύπνησε, φαντάζομαι σοκαρίστηκε γιατί νόμιζε ότι της είχε γλιστρήσει το παιδί. Και της λέει: όλα καλά, καλά, ξεκουράσου. Και ένας άλλος επιβάτης έβγαλε την αεροσυνοδό φωτογραφία και έτσι έγινε viral. Που ταχτάριζε το μωρό και το πρόσεχε για να κοιμηθεί η μαμά. Έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες ιστορίες viral. Που τι έκανε η αεροσυνοδός, είπε ότι δεν έκανα και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί για μένα αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω ανθρώπινη βοήθεια στους επιβάτες και είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Έχει γίνει και άλλη
1: παρόμοια ιστορία
0: viral, που ήταν μια αεροσυνοδός που πάλι κάποιος επιβάτης την είχε βγάλει βίντεο που περπατούσε στο διάδρομο κάνοντας βόλτες και αναγνωρίζοντας το μωρό πάλι μιας εξαντλημένης μαμάς που ταξίδευε μόνη. Αυτή είναι η διαφορά τώρα αυτών των δύο μαμάδων, ναι, από εσάς. Αλλά μπορείς να καμωθείς εσύ.
2: Μα ξέρεις τι κάνω εγώ στην πτήση. Παίρνω το μωρό και όταν δεν είναι φυσικά αναμένη η επιγραφή προσδοθείτε.
0: Ναι.
2: Επειδή το μικρό δεν του αρέσει, αλλά βαριέται.
0: Ναι.
2: Και κάνω βόλτες έχοντας την αγκαλιά πάνω κάτω. Ένας δεν έχει προσφερθεί. Ούτε επιβάτης, συνάνθρωπος. Ναι. Δεν λέω, οι αεροσυνοδός μπορεί να έχουν εκεί την ώρα δουλειά, μπορεί να έχουν άλλα πράγματα. Πάνω, με βλέπεις, ρε, δύο μέτρα πάνω, πάω, πάνω κάτω. Ένας δεν προσφέρει για να πει.
0: Καταρχάς,
2: το πάρω λίγο το παιδί.
0: Μήπως φταίει το γεγονός ότι δείχνεις ότι είσαι μαζί με τη Δέσποινα και με το άλλο το παιδί. Κόψε σχέσεις με το άλλο.
2: Μα
0: δεν
2: το βλέπουν, αφού πήγαινε εγώ.
0: Ναι, αλλά σίγουρα θα είναι το θείο τέκνο που θα λέει μπαμπαμπαμπαμπα. Θα της πεις, δεν γνωριζόμαστε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Είσαι με τη μάνα σου.
2: Ναι.
0: Η μάνα είναι μια άσχετη. Μην κλείσετε και μαζί, κάνετε και αυτή τη βλακιά.
2: Ωραίο πράγμα να πω σε ένα τετράγωνο να το αφήσω κατάλοιπα. Δεν γνωριζόμαστε έτσι όσο πετάμε, είμαστε κατάστοποι.
0: Δύο ξένοι. Βλακία επίσης που κλείνετε και οι τέσσερις μαζί που πιάνετε μια σειρά.
2: Ναι, βλακία.
0: Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση. Θα δεις τώρα. Καταρχάς, τα τυχερά που θα έχεις στην πτήση, έτσι.
3: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα.
3: The best hits ever.
2: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Λάρα Νοντζέο, ναι, λίγο πριν βεβαίως είχαμε τους The Revivalists και τον Michael Jackson. Το σημερινό ξεκίνημα, εδώ είμαστε στο Easy Breakfast.
1: Να το αγόρι μας, ήρθε το αγόρι μας.
0: Σέριψε.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Με καθόλου.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, και εμάς όχι ιδιαίτερα. Λίγο προς το τέλος έπηξα βέβαια.
0: Έπηξες.
1: Έπηξα, διότι άκου να δεις τι έπαθα. Θες να σου πω.
0: Ναι, φυσικά θέλω.
1: Λοιπόν, προφανώς σε αυτό το σταθμό.
0: Αν και με πήρε και μούρτε. Ναι, ναι.
1: Μόνο εγώ ασχολούμαι με το Viber.
0: Ναι.
1: Διότι, όπως καταλαβαίνεις, κάποια στιγμή με μπλόκαρε το Viber και τις δυο μέρες. Μόνο ότι παρακολουθήσαμε ότι έχετε μια συνήθιστη δραστηριότητα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους κοινότητες από το spamming, σας μπλοκάρουμε.
0: Τους έπρεξες δηλαδή.
1: Απαντούσα στον κόσμο. Σε πληροφορώ λοιπόν μετά το πρώτο spamming, μετά τη δεύτερη μέρα μου κάνα κάτι, κανένα δύο παράπονα, ρε μαράκι, ούτε μια καρδούλα, ούτε ένα σωστό ή λάθος και ούτε ειδικά, γιατί είχε μπλοκάρει το σύστημα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες, έπαθα εκεί, μου λείψες λίγο εκεί. Όχι για κανένα λόγο, όχι ότι θα ξεμπλόκαρε το Viber, αλλά θα είχα κάποιον να ξεσπάσω. Εντάξει, το δέχομαι αυτό, δηλαδή ψυχολογικά. Ναι. Κατά τα άλλα, όλα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η ζωή πολύ ωραία.
0: Άρα εσείς κάνετε social media, εμείς κάνουμε ραδιόφωνο. Εντάξει.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Ναι, εσείς κάνετε ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, easy breakfast. Από τη Μούρη με πήρε πρωί, αλλά δεν πειράζει, το περίμενα.
1: Τι σου είπα από τη Μούρη.
0: Από τη Μούρη με πήρε πρωί.
1: Τι σου είπα.
0: Μίλασε ένα λεπτό, ένα μισή εσύ.
1: Σιγά, έπρεπε να μιλάς εσύ.
0: Όχι, καθόλου κανείς. Εγώ θα έλεγα μια καλή μέρα γιατί πολύ μετά έλεγα εσύ. Έχουν 3,5 ώρες εκπομπή.
1: Δεν ξέρεις αύριο πώς θα τα φέρει ο Θεός. Πρώτο ο Θεός που λες και εσύ πώς τα φέρνει η ζωή. Να προλάβουμε να τα πούμε. Μπορεί αύριο να μην
0: είναι. Να προλάβουμε να τα πούμε. Κουτσομπόλα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε για τη σειρά Bad Habits και επιστρέφουμε να δούμε το hack της ημέρας.

0: Η Amy Winehouse και το Back to Black 7 παρα 10 πρωινό Δευτέρα στο Easy 97,2 και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και το Στάδιο Χριστοφορίδη. Α, ήρθε, εντάξει, ναι, γιατί αγχώθηκα.
1: Ωραία, παιδάκι μου, δεν μπορεί ένα άνθρωπο να φτιάξει όμω το τσάι του με ηρεμία, έτσι. Δηλαδή, όλη η εκπομπή τελικά, αυτό κατάλαβα και εγώ όταν έλειπε, ότι βασίζεται σε μένα. Άμα φύγω εγώ, τέλο.
0: Τέλο, ε.
1: Τελειώσαμε.
0: Για φύγε λίγο να δούμε, θα τελειώσουμε. Φύγε λίγο, ρε, να το δοκιμάσουμε. Μπορεί και να ισχύει αυτό που λε, ε.
1: Ναι,
0: το είχα σκεφτεί.
1: Μπορεί.
0: Φύγε, ρε, μάνα και κανένα δύο μέρε, τρει μέρε, πέντε μέρε.
1: Το θέμα είναι ότι αν εσύ τώρα αυτή τη στιγμή ήσουν μία τουαλέτα, πε ότι είχε πάθει κόψιμο, εγώ θα είχα να πω κάτι, ενώ εσύ δεν έχει. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο hack της ημέρας.
0: Όχι, φύγε ρε μαράκι λίγο.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε μια φανταστική ιστορία.
0: Τσαράκι σου, ναι.
1: Έχεις γυρίσει λοιπόν ερωτευμένος, ευτυχισμένος από τη Βαρκελόνη με την ωραία σου οικογένεια. Αυτό δεν είναι το φανταστικό κομμάτι, το φανταστικό έρχεται τώρα. Και λες, βρε, δεν κάνουμε ένα ωραίο τραπέζι να πούμε στους φίλους μας πώς περάσαμε. Αυτό είναι το φανταστικό.
0: Ποτέ όμως, ναι.
1: Ποτέ. Γι' αυτό. Εκεί λοιπόν με τις ετοιμασίες με τα παιδιά που εκεί έρχονται οι άνθρωποι, είναι δηλαδή και μισή το ραντεβού, είναι 7 η ώρα και λες, αμάν, ξεχάσαμε να βάλουμε τα κρασιά στο ψυγείο.
0: Α, αυτό για πες, αυτό καλό είναι.
1: Αυτό καλό είναι. Εντάξει, σημαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα το βράδυ, εσύ είσαι ξαφνικά σε μια διάθεση πιο ερωτική.
0: Ναι.
1: Λες, αμάν, δεν έχω βάλει ένα κρασί για να τη μεθύσω την άλλη.
0: Ναι.
1: Αμάν.
0: Γιατί μόνο μεθυσμένη, ναι, αλλιώ δεν υπάρχει επιλογή.
1: Να είναι λίγο ζαλισμένη.
0: Το ξεκίνημα δηλαδή, το κατάλαβα ότι μόνο μεθυσμένη.
1: Παίρνει το μπουκάλι στο κρασί. Το τυλίγει με μια βρεγμένη, με ένα βρεγμένο χαρτί κουζίνα. Το απλό το χαρτί κουζίνα και το βάζει κατάψυξη. Για 15 λεπτάκια. Στο βγάζει λες και ήταν στην ψήξη πόση ώρα.
0: Σόπαρε.
1: Βεβαίως. Το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βρεγμένο χαρτί.
1: Κουζίνας. Πάνω στο μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Και το βάζεις κατάψυξη.
0: Το βάζω κατάψυξη.
1: Σε 15 λεπτά θα είναι σαν να, είναι στην ψή... σαν να το έχεις στην ψήξη.
0: Μάλιστα.
1: Και τσουπ κάνεις και τη δουλίτσα σου μετά. Όχι τους καλεσμένους στην άλλη.
0: Να βρεις και ένα hack πώς μπορώ να αναστήσω και το άλλο το πεθαμένο. Το οποίο, μήπως και αυτό πρέπει να μπει λίγο στην κατάψυξη να παγώσει.
1: Βάλ το κι άμα σπάσει έσπασε.
0: Απλώς να το τυλίξω με κάτι το οποίο θα το κρατήσει, θα το βγάλω, αυτό που θα βγάλω, να το κρατήσει παγωμένο λίγο περισσότερη
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόνο κατάψυξη, μόνο αυτή είναι η επιμονή
0: του. Ωραία. Λέξε ελληνογρεκόρα μας σε λίγο. Το πρώτο ημίρι είναι όλο δικό σου, έτσι.
1: Άμα εδώ, λέω εγώ
0: ναι,
1: ότι είναι.
0: Εδώ ναι. Εδώ στο πρώτο ημίρι, ναι. Μετά αρχίζει η πτώση. Μπλόκαρε το Viber, η άλλη τρελά. Μπλόκαρε δύο. Αν τώρα 3,5 ώρες αυτό θα λέω. Γιατί ήθελα όποιο μπει αργότερα. Μα ακούσει, ξεκινήσει 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: 8,5. Να ξέρει ότι μπλόκαρε στο Viber δύο μέρες που έλειπα.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Φάμε μπάνω από τα social media
1: εξαιτίας
0: του Κωνσταντάκη.
1: Από ό,τι κατάλαβα, κανεί δεν στέλνει μηνύματα. Διότι δε, μου πα συνήθω στη δραστηριότητα. Δεν είχε να κάνει με την ώρα, είχε να κάνει γενικώ. Με τη δραστηριότητα του λογαριασμού.
0: Κάποιο έχει μπει και προσπαθεί να κάνει φύση.
1: Σπαμάρι,
0: να κλέψει στοιχεία και με λογαριασμού. Ωραία, πάμε.

0: Burning Heart, η Survivor, στο πρώτο ημίωρο του Easy Breakfast. Να δούμε και το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόρωμα για να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο.
1: Και πες μας κάτι από Βαρκελόνη, είχε ευδεία εκείνη την εποχή.
0: Ευδεία?
1: Ναι, ναι.
0: Ποια εποχή, τώρα το τετραήμερο.
1: Τώρα που πήγατε αυτό το τετραήμερο.
0: Εκείνη την εποχή και εσύ. Ναι, ναι. Τον καιρό εκείνο.
1: Ναι.
0: Είχε ευδεία, ναι, βεβαίως.
1: Α, ωραία, δηλαδή.
0: Τώρα, εγώ θα σου πω τώρα τι είναι η ευδεία. Άμα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να πάω να βάλω δελτίο ειδήσεων.
1: Ευδεία λοιπόν. Ο καθαρός, ήπιος και γαλήνιος καιρός. Η καλοκαιρία, η ξαστεριά. Είχε ευδεία.
0: Ευδεία αν είχε. Μας τρέλανε στην ευδεία πάνω πια να πω.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό ευδεία.
0: Πολύ ζέστη.
1: Το οποίο σχηματίζεται από το επίθετο ευδίος, ο γαλήνιος, ο έθριος. Το οποίο ευδίος τώρα με τη σειρά του. Πρώτο συνθετικό το εφ.
0: Ναι.
1: Που είναι το καλό, το ωραίο. Και τη ρίζα του Δία, Ζεύς. Η γενική είναι του Διφός Θεσμονδιός. Ευδία λοιπόν, ευδιός. Με την έννοια συνδυόμενο με την έννοια της λαμπρής, ωραίας μέρας ή του Θείου Φωτός. Δηλαδή που έρχεται από το Δία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Καταλαβες. Θεϊκός,
0: το θεϊκό φως, ας
1: πούμε. Μπράβο, ο λαμπρός. Είναι βέβαια και το Δίος. Το αρχαίο Δίος που είναι θεϊκός λαμπρός από το Δία. Καλά, εντάξει, τώρα πιο μπουκ, εντάξει. Κατά μια άλλη ετυμιγορική προσέγγιση προέρχεται από το ρήμα ευδιάω, που είναι το να αναπαύεται κανείς να επικρατεί ησυχία. Οπότε έχει να κάνει και με τη γαλήνη, λοιπόν. Το χρησιμοποιούμε και για τον καιρό, αλλά ταυτόχρονα και για μια ησυχία γαλήνη. Το οποίο από ό,τι κατάλαβα υπήρχε πολύ ευδία. Μεταξύ, να ξέρετε ότι όποτε μιλάμε με τον Στάθη μετά από ταξίδια, ξεκινάει και λέω πώς περάσετε. Τα παιδιά, ξέρω. Καλά, αυτή πέρασε πάρα πολύ ωραία.
0: Τα παιδιά πρώτα απ' όλα πέρασαν κατά. Ναι,
1: ξεκινάει με τη μεγάλη. Πέρασε φανταστικά. Η μικρή, καλά, αυτή πέρασε κατά. Με μία από πίσω, με ένα δεύτερο κείμενο, ότι εμείς τα κυνηγάγαμε, δεν πέρασαμε καθόλου ωραία, αλλά αυτά τα παιδιά τουλάχιστον πέρασαν καλά.
0: Εμείς τα κυνηγάγαμε. Και περάσαμε και μια χαρά.
1: Α, ωραία. Εντάξει. Άρα λοιπόν, μην ξεκινά τη φράση. Αυτή πέρασε. Πέρασε πολύ ωραία, χωρίς το αυτή.
0: Δεν είσαι ακριβής. Πάντα λέω, λες πώς περάσατε. Λέω πάρα πολύ ωραία. Ειδικά τα παιδιά πέρασαν καταπληκτικά. Λέω ειδικά τα παιδιά. Δεν λέω ποτέ δεν ξεκινάω από τα παιδιά πέρασαν φανταστικά. Λέω περάσαμε καλά. Ή πάντα λέω, αν θυμάσαι, δεδομένων των συνθήκων καλά περάσαμε.
1: Μπράβο.
0: Τα παιδιά πέρασαν καταπληκτικά.
1: Δεδομένων των συνθήκων.
0: Δεν λέω ότι εμείς δεν περάσαμε καλά. Πολύ ζέστη πάντως, μια και είπε για ευδεία τώρα. Εσύ είχε και καλά. 29-30 βαθμούς λέει. Τι 30, έλειωνε. Πολύ ζέστη.
1: Καλά, και εδώ ήταν είχε 30 το Σεπτέμβρη, έχει κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Και υγρασία και ζέστη. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν ήθελα να έχει βροχές κτλ. Αλλά εντάξει, είχε ζέστη. Σε σχέση με εδώ δηλαδή. Πήραμε και καλά, είχαμε πάρει κάτι μπουφανάκι, μήπως είχε μια ψύχρα το βράδυ. Λέγαμε τι τα πήραμε, τα
1: πουλήσατε.
0: Όχι, δεν τα πουλήσαμε, γιατί χθες το βράδυ, 11 η ώρα την ώρα προσγειωθήκαμε, φτάσαμε 10-10.30 στο Βενιστή, πες στο αεροδρόμιο. Ήθελα το μπουφανάκι, ήθελα τη ψύχρα.
1: Ευτυχώς που δεν τα πουλήσατε.
0: Ευτυχώς. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Easy News.
6: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φώτια εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της Όδου Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν. Στο μικροσκόπιο των πυρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Οδού Λύση Κράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου, που και οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του 32ου ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται πλέον σταθερά στα 2 και 20 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν στο κόκκινο, η κυβέρνηση αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικυρωποιούνται κάθε 15 ημέρες. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μεταγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αποσύρθηκαν εντελώς από την επικράτεια του Ιράκ, όπως δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο πηγή του στην Ιρακίνη κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση ως αυτό το στάδιο από την Ουάσιγκτον. Μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, η οποία επικράτησε για πρώτη φορά με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 101-96 του ΠΑΟΚ.
2: Easy weather.
6: Εθρίως ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Να ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι αυξημένη στην Λεωφόρο και Φυσού στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο εκεί στο ύψος των Σεπολίων.
1: Επίσης, όταν έφυγες, κρύωσα. Την επόμενη μέρα ήμουνα χάλια, αρρώστησα. Μάλλον ψυχοσωματικό από την έλλειψη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είμαι λίγο καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα. Βλέπω, δεν σου έχει περάσει ακόμα.
1: Όχι, τελείως.
0: Δεν αρκεί. 30 λεπτά μας δεν αρκούνε.
1: Και όλας, ότι κάτι λέω να γυρίσει, να τον κολλήσω, να τους κρεβατώσει μια εβδομάδα όλους, έτσι να έχει μια ωραία αίσθηση από την ταξίλα.
0: Ναι, θα λείπαρει μια εβδομάδα, άμα αρρώστησες με δύο μέρες που έλειψα, δύο μέρες που έλειψα, άμα λείψω μια εβδομάδα, λογικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λογικά, εγώ μετά το θάματα.
0: Λογικά, μετά θα δούμε αν η εκπομπή όντως μπορεί μόνο με σένα ή μπορεί να την κάνω και μόνος μου.
1: Ναι.
0: Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών έχει κίνηση επίσης από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στην Κόνονος στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα 28 του μήνα, 28 Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Βαρούχ, που άκουγα τώρα σε ενημερωτικό ραδιόφωνο ότι σημαίνει, λέει, ευλογητός, και θυμήθηκε τον ευλογητό από την Λάμψη. Πού ήταν ο ευλογητός? Στη Λάμψη ήταν, στο Καλημέρα Ζωή.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
0: Έλα μωρέ, τον ευλογητό που ήταν ένας παραμορφωμένος του Φόσκολου τώρα, ο ευλογητός.
1: Το κατάλαβα ότι είναι του Φόσκολου το Καλημέρα Ζωή και το Λάμψη, αλλά η Λάμψη, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Άμα βάλεις ευλογητός στο Google θα τον βρεις.
1: Ωραία. Τι είχε πάθει ο ευλογητός?
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Νεόφυτος και Χαρίτων, σαν σήμερα θυμάστε το 2000, ο Κεντέρης είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στο Σίδνεϊ. Σαν σήμερα, έτσι. Σαν σήμερα, επίσης, το 2013 συνελήφθησαν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία για την σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης και προκατοχή, που αργότερα βεβαίως καταδικάστηκαν. Αυτά χοντρικά. Πάμε για Phil Collins, The Air Tonight και No Doubt It's My Life, και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και λίγο τα θέματα της επικαιρότητας.

0: It's my life, no doubt, στο Easy Breakfast. 7 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό Δευτέρα. Και πάλι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα και κουτσουρεμένη βεβαίως του Σεπτέμβρη. Στην επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, η είδηση που παίζει ψηλά, που έχει να κάνει δηλαδή τώρα με τα ξημερώματα, είναι μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία που επεκτάθηκε στην πολυκατοικία που απεγκλωβίστηκαν αρκετά άτομα. Και μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν βεβαίως από τη φωτιά αυτή. Στα του Σαββατοκύριακου, όσο εγώ πρόλαβα να δω που ήμουν εκτός, δηλαδή αυτή η τραγωδία στην Πλάκα.
1: Από την Παρασκευή ήμασταν και εδώ στον αέρα εμείς. Δηλαδή κάποιοι κάναν διακοπές και κάποιοι δουλεύανε που τα είπαμε. Αλλά τότε δυστυχώς δεν είχαμε ενημέρωση και δεν ξέραμε για αυτή την τραγωδία.
0: Με τα θύματα.
1: 6-7 νεκρούς. Άμα σκεφτούμε ότι η γυναίκα ήταν έγκυος 3 μηνών σε ένα παιδάκι, σε ένα έμβριο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι γίνεται της κολάσεως. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ελέγχου για το φυσικό αέριο, το υποχρεωτικό τετραετές πιστοποιητικό, η δειγματοληπτική έλεγχη που φαντάζομαι
0: δεν γίνονται
1: πουθενά.
0: Ναι, γιατί και εμείς και οι δύο έχουμε φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και δεν έχουμε ενημερωθεί, ας πούμε, επειδή
0: εμείς κάνουμε
1: κάθε χρόνο.
0: Κάνουμε κάθε χρόνο τη συντήρηση του καυστήρα, ας πούμε, που έχουμε στο μπαλκόνι τον ατομικό. Οι δυο μας δηλαδή, από τη δική μας την εμπειρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα στο υπόλοιπο.
1: Δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει υποχρεωτικό τετραετές πιστοποιητικό.
0: Ναι, ούτε έχουμε δει κανένα δηλαδή.
1: Ο οποίος είναι κάνει ελέγχους σε λινώσεις. Ο τεχνικός, λέει, ο αδειοδοτημένος τεχνικός.
0: Εγκαταστάτης.
1: Τη εγκατάσταση. Μετά λέει ο διαχειριστής του δικτύου.
0: Ναι.
1: Α, ο διαχειριστής του δικτύου, ποιος, αυτός δηλαδή που πληρώνουμε, έχει το δικαίωμα, όχι υποχρέωση, να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Εγώ ξέρω τώρα
0: φαντάζομαι
1: ότι θα μπει το μνημονιακό στο κόκαλο και δεν θα κάνεις, θα τη βγάλουν όλοι οι λάδι.
0: Ναι. Τι να σου πω, εμείς, όπως και εσύ, όπως και εγώ δηλαδή, αυτό εννοώ εμείς, κάνουμε την συντήρηση του καυστήρα.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Με τον φίλο μας τον Κώστα. Έτσι. Τώρα, ο διαχειριστής του δικτύου φαντάζομαι εννοεί αυτόν που έχει εγκαταστήσει τις σωληνώσεις που περνάνε στο δρόμο μέχρι και το κουτί έξω από το οίκημα του καθενός.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Και οι σωληνώσεις μέσα.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα πάρουμε το φίλο μας τον Παντελή. Ο οποίος μας ακούει κιόλας.
1: Όχι, δεν είναι ο Παντελής.
0: Ποιος είναι ο εγκαταστάτης. Δεν ξέρω.
1: Α, γι' αυτό θα πάρω εγώ τον Κωστάκη σήμερα. Ελπίζω να μην με
0: ασχολείται.
1: Θα
0: τον πάρω κι
1: εγώ. Θα τον πάρω πρώτα εγώ. Το έχω κρατήσει και σκρίνει ότι πρέπει να κοιτάξει και να του πω πού είναι το τετραετές πιστοποιητικό.
0: Ε, ναι, ρε φίλε, κάτσε, γιατί δεν τα ξέραμε τώρα αυτά.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει.
1: Ότι χρειάζεται μια τραγωδία για να αποκαλυφθούν πάλι οι ελλείψεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προφανώς από το πρωτοκόλλο αυτό θα. Αλλά δεν γίνονται πουθενά. Είναι τρομερό.
0: Καλά, σίγουρα θα υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, θα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τηρούνται και να γίνονται. Και βγαίνουν στην επιφάνεια πάντα μετά από μια τραγωδία. Και συνήθως βέβαια δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή γίνεται μια αναμπομπούλα για ένα-δύο μήνες, μπορεί να γίνει κανένας έλεγχος λίγο παραπάνω και μετά σε κανένα χρόνο πάλι θα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Στα ευχάριστα έρχονται από τον αθλητισμό. Η εθνική ομάδα χθες το βράδυ για το Nations League κέρδισε την Γερμανία στη Γερμανία με 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλη εκεί στο 70 φεύγα. Αυτά χοντρικά νομίζω. Δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο το οποίο μου διαφεύγει. Έγινε κάτι άλλο σημαντικό. Εννοώ σημαντικό. Υπό το πρίσμα που εμείς το βλέπουμε εδώ στο πρώτο ημίωρο κάθε πρωί. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι νομίζω.
1: Όχι, εντάξει. Προχωρούν οι ιστορίες, οι έρευνες σε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Έγινε και μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Χαμός, έτσι.
0: Μπράβο, ναι, αυτό λέγεται. Γι' αυτό λέω κάτι μου ξεφεύγει. Χαμός.
1: Τι κουκλάρα εντωμεταξύ είναι αυτή. Και από τι φωνάρα είναι αυτή. Υπήρχε και μια πολύ συγκινητική στιγμή αναφορά στον Γιώργο τον Μαζονάκη. Γενικά πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος.
0: 9 στα 10 stories το Σάββατο το βράδυ ήταν για τη συναυλία της Βύση.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Και ήταν και πάρα πολύ ωραία, μου είπανε άνθρωποι που πήγαν δηλαδή, ότι ήταν φανταστικά. Ήταν καταπληκτικά.
0: Μια χαρά. Bad Dreams, για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Teddy Swims και Kelly Family αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Fell in love with an alien. Kelly Family στο Easy Breakfast. Πρώτο ημίωρο αυτή τη ώρα. Και να κάνουμε και μία αναφορά σε μία είδηση η οποία έχει περάσει έτσι λίγο στα ψηλά τώρα. Δεν ξέρω, επίτηδε
1: ή όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι. Τώρα έγινε. Είναι τελευταίο. Είναι καινούριο πάντως, δεδομένο.
0: Την είδαμε και οι δύο. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι τη διάβασα και εγώ χθε. Αλλά περίμενα να είναι λίγο πιο ψηλά. Πίσω.
1: Α, οκ. Okay, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ,
1: ναι
0: δηλαδή,
1: μιλάμε για το εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, έτσι. Όπου 26 Γενάρη του 26 χάσαν τη ζωή του 5 εργαζόμενες. Λόγω της μεγάλης έκρηξης που είχε γίνει, που και ναι, έτσι ναι. Λοιπόν ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ο Κωνσταντίνος Γιώργιος μπήκε στη φυλακή. Και τώρα λοιπόν υπάρχει η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Πρόσεξε, πλημελιωδικών. Ναι. Να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου με περιοριστικούς όρους. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι

0: καταγγέλουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real News, καταγγέλουν ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν είτε απολυθεί οι οποίοι μίλησαν για την οσμή, δηλαδή μίλησαν ότι υπήρχε μια οσμή τις τελευταίες μέρες, είτε έχουν υπάρξει αρκετές αναχωρήσεις μετά από τελείως αντιεπαγγελματική και αντιεργατική συμπεριφορά. Δηλαδή προφανώς υπήρχαν πιέσεις και λένε.
1: Εξωθήθηκαν οι άνθρωποι, με απλά λόγια, να φύγουν, ή όσοι είπαν, κατέθεσαν. Δηλαδή, με το όνομά τους επισήμως για την οσμία, απολύθηκαν αυτό.
0: Τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. Επίσης, οι οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, μιλάνε για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχύς επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αμέσως μετά δηλαδή το συμβάν, μετά το γεγονός, μετά την τραγωδία, που σημαίνει ότι προσπαθούν να λιώσουν τα υγεία. Γενικά υπάρχει τώρα πίεση. Και κάπου διάβαζα τώρα ότι ο εισαγγελέας είπε να πάει να ψάξουν ακριβώς να δουν τι έχει γίνει με τις απολύσεις κτλ. Κάπως έτσι τώρα μπορεί να εξηγηθεί, αν θυμάσαι, και κόσμος από τη Βιολάντα που είχε διαδηλώσει και λέγανε αθώος,
1: ναι,
0: είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, μπράβο, μπες στο αυτοκίνητο, εκείνη η σκηνή που έτρεχα να χειροκροτήσουν, ας πούμε, τον άνθρωπο που,
0: ακριβώς,
1: για τον οποίο δούλευα.
0: Ναι, ο οποίος πήγε, ετοιμαζόταν να πάει φυλάκι, τόσο να πάει στα δικαστήρια, και ήταν ο κόσμος από κάτω και λέγανε, επειδή ήταν κάποιοι, ας πούμε, 10 άνθρωποι, και λέγανε αθώος, αγόρι μου, παλικάρι μου, γιατί, και μάλλον μήπως υπάρχει μια τέτοια ανώτερη ανάγκη, γιατί τότε θυμάμαι είχαμε σοκαριστεί όλοι του τύπου πώς είναι δυνατόν να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία ενώ 5 συναδελφοί σου έχουν χάσει τη ζωή τους από ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θέλω εγώ, δεν θα κρίνουμε τώρα τον καθένα, ο οποίος μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους για τον να αφαιρθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο, για τον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά.
0: Για το κλίμα συμπαράσταση, λες.
1: Ναι.
0: Όχι, αλλά κάπως έτσι εξηγούνται, κάπως μπαίνουν τα κομμάτια στο πάτσι.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί βλέπεις ότι αυτοί οι οποίοι δεν ήταν εκεί να φωνάξουν αθώος και αγόρα ρε και τα λοιπά, και τι καταπληκτικός που είσαι, ή κάποιοι από αυτούς οι οποίοι δεν ήταν εκεί, ακόμα χειρότερα κατέθεσαν.
0: Προσπάθησαν να βοηθήσουν
1: κάτι. Ναι, υπήρξε κάτι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα.
0: Τις Real News, έχουν χάσει τη δουλειά τους. Έχουν χάσει τη δουλειά τους.

0: Pretty Woman, λοιπόν, ο Roy Orbison. Για να κλείσουμε. Δεν είπα τίποτα, να κλείσουμε
1: και
0: αυτό
1: την
0: το
1: ημέρα
0: και να πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. Τι κάνω?
1: Βγάζει τα CD και παίζει. Λες, έχω απέναντί μου μια ωραία γυναίκα. Τσακ, θα τη βάλω το Pretty Woman.
0: Βγάλε μου, βάζω το AI τώρα. Λέω, βγάλε μου τι τραγούδια έχει με Pretty και Woman, έτσι.
1: Και σου λέει το Pretty Woman.
0: Το Pretty Woman.
1: Δεν χρειαζόσουν το AI για κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, τώρα δεν μου έρχεται κανένα άλλο τίτλο έτσι να σου αφαιρώσω πραγματικά. Ενώ με Pretty και Woman μέσα. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω και εδώ τίποτα παρακάτω να έχει.
1: Ωραία. Ναι, πάμε στα πιο χαλαρά λοιπόν. Τι λέει, δεν ξυπνάνε τα παιδιά σου.
0: Πού να ξυπνήσουν τα παιδιά μου, παιδί μου. 10.30 ώρα φτάσαμε σπίτι το βράδυ. Κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο. Κοιμήθηκα στο αεροπλάνο. Ξύπνησαν αφάγοντες εντωμεταξύ με κάτι κουλουράκια είναι όλη μέρα. Χθες δεν φάγανε τίποτα. Στο αεροπλάνο δεν τους άρεσε το φαγητό. Η μεγάλη ήθελε μακαρόνια.
1: Ωραία.
0: Λέω τι θέλετε. Ναι. Γιατί μου λέει τι ώρα θα φέρουν φαγητό. Λέω τι θέλει η πριγκίπισσά μου, τι θέλετε να φάτε. Λέει θέλω μακαρόνια με κιμά και πέστο. Λέω μισό λεπτό να ενημερώσω τον προσωπικό του προσωπικού μας αεροπλάνου να σου φέρει μακαρόνια με πέστο. Της φέρανε ένα πενιρλί. Δεν της άρεσε το παιδικό γεύμα. Μετά για εμάς τους μεγάλους είχε spring rolls νομίζω και κοτόπιτα. Πήραμε ένα και ένα, εμείς δεν θέλαμε τίποτα. Λέμε κάτι να φάει το παιδί. Δεν ήθελε ναι, τίποτα η αυτού μεγαλειότητά της, η σατανική βάντα, να φάει τίποτα από αυτά και τρώει κάτι κουλουράκια.
1: Ναι, δεν μας νοιάζει αυτή, γιατί αυτή κοιμήθηκε στο αεροπλάνο. Μας νοιάζει η μικρή που είπε ότι δεν έκανε φασαρία πολύ.
0: Πολύ απλά. Δεν έκανε. Δεν κοιμήθηκε πάρα πολύ. Χαργεντιζόταν με τους από πίσω, έτσι. Έκανε κάτι βόλτες, είχε τρομάξει όλο το αεροπλάνο. Μην κοπανίσει το παιδί σε κάνα αυτό το μπράτσο από τις καρέκλες. Όπως περνούσε η δικιά μου, η άλλη πιάνονταν. Λες και για να ταράξεις. Αλλά ουσιαστικά βάζα το χέρι να μην χτυπήσει το παιδί το κεφάλι του, έτσι.
1: Πω, πανικό στρες όλη η πτήση. Ας πούμε, επειδή ο Βούδας ήθελε να πάει πάνω κάτω.
0: Και τώρα 10 λεπτά το έβγαλε το παιδί.
1: Ήρθε και η, πώς το λένε, η αεροσυνοδός μετά από όλο αυτό τον μπάχαλο.
0: Την πάρει βόλτα. Αν λέει η μαμά και ο μπαμπάς λέει δεν έχουν πρόβλημα, θα πάω μια βόλτα.
1: Εντάξει, να ενημερώσει τον κόσμο απλά από πτήσει να μην παίρνουν. Την ίδια.
0: Εντάξει, παιδιά είναι μωρέ τώρα, τι να
1: παιδί,
0: κάνουμε.
1: Αυτό είναι. Μα είναι το καλύτερο που λέει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τα σκυλιά δεν επιτρέπονται πάνω στα αεροπλάνα. Δεν πρέπει να επιτρέπονται γιατί κάνουν φασαρία, δημιουργούν και δείχνει διάφορα βιντεάκια που είναι ένα σκυλί, οδηγός, και κάθεται το κακόμερο και κοιτάει με ύφος, διότι ακούγεται από δίπλα ένα παιδί που ουρλιάζει, ας πούμε, και ξέρει το σκυλί δεν κάνει τίποτα. Ναι. Απλά αυτά.
0: Μια χαρά ήταν. Εντάξει.
1: Μια χαρά ήταν, ωραία, περάσατε.
0: Μια χαρά. Όχι, πραγματικά δεν ενόχλησε. Χωρίς πλάκα τώρα. Εντάξει, λίγο το. Κοίταξε. Ο μπροστινός.
1: Ναι.
0: Επειδή, εντάξει, όσοι έχετε κάτσει και από πίσω έχει μωρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το μωρό κλωτσάει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: εκεί
0: okay.
1: Δεν του λες κάτι να μην κλωτσάει. Αυτός. Γιατί εγώ έχω πάρει
0: ναι.
1: Άπειρες.
0: Του λέω, αλλά τι να του κάνω. Το δέσω.
1: Ναι, να το δέσεις.
0: Σιγά μου, κάνει υπομονή 2 ώρες και στεπάθεις.
1: Τέσσερις ώρες είναι η πτήση.
0: Τρεις ώρες είναι η πτήση. Από την ώρα που απογειώνεται είναι 2,5 ώρες. Τα έχω μετρήσει όλα.
1: Κάνει
0: υπομονή 2,5 ώρες. Δεν έγινε τίποτα. Προφανώς το μαζεύω το παιδί. Δεν το έχω ανεξέλεγκτο να βαράει. Αλλά και βαράει και λίγο. Τι κάνουμε τώρα. Στην τελική μην είναι και η πτήση smooth.
1: Ναι, σωστά.
0: Να είσαι λίγο alert.
1: Να προετοιμάζει. Για τα χειρότερα.
0: Ναι, ότι κάτι μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να πέσει σε καταιγίδα.
0: Μπορεί. Ακριβώς, να είσαι λίγο προετοιμασμένος.
1: Ο Βούδας είναι η καταιγίδα. Κάτι εκεί καταλήξαμε.
0: Μικρό break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good.
10: Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
16: Σόγα, μπρε!
15: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε, 7 και 38 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast. Η κίνηση είναι.
1: Πες κίνηση, να γαλιάσει ο κόσμος. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκίνησε την πρώτη φορά να λέω μια-δύο κινήσεις. Μετά είπα να το γυρίσω στις παροιμίες. Δηλαδή, όταν είχε κίνηση στα ίδια. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
0: Μετά η δεύτερη. Τη δεύτερη φορά που είχε κίνηση, ποια παροιμία είπες? Άντε, γιατί τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου, λέει, μια φορά ξέμπλεξε.
1: Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Δηλαδή με την έννοια, μην βιάζεται να πάτε και εδώ, γιατί θα σκοντάψετε.
0: Λέμε κίνηση κάθε 30 λεπτά. Άλλη, ναι. Τρίτη.
1: Μετά είπα, εντάξει, τώρα δεν έχω άλλη.
0: Κυφισός, στην άνοδο έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο κατά διαστήματα από τη μεταμόρφωση προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κυφισίας και στα δύο ρεύματα μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων. Η Βασιλίσσης Σοφίας στην άνοδο προς το πρώην Χίλτον. Η Καλλιρόη στην άνοδο, επίσης η Λεωφόρος, ναι, Καλλιρόη Σαρδιδού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Συγκρού ψηλά από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Η Παραλιακή Λεωφόρος στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου εκεί στην Αχιλλέως μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Καλαμακίου αναδιαστήματα. Αυτά.
1: Έρχεται το This or That. Και υπενθυμίζω το This or That της Παρασκευής, το οποίο έλεγε μια ήρεμη συντροφική σχέση μακροχρόνια που τσουλάει, βρε αδερφέ. Δεν σημαίνει και τίποτα συγκλονιστικό, αλλά τσουλάει. Καλά πάνε τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Ή τον παράφορο έρωτα που τα πάντα είναι πρωτόγνωρα, αλλά είναι φυσικά μικρότερης διάρκειας. Το 76% είπε την ήρεμη.
0: Το πρώτο.
1: Αυτό που είχαμε και εγώ. Σχέση. Αυτό που είχες πει και εσύ. Mm-hmm. Γιατί αυτοί είστε. Επιστρέφω λοιπόν πάλι με This or That, το οποίο έχει να κάνει πάλι με συντρόφους.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Επίσης αυτό που το μεταξύ να μυρίζουν και να έχουν λένε ψέματα τη Πέμπτη.
0: Αμπράβο, ναι, ναι.
1: Να μυρίζουν.
0: Να μυρίζουν. Ενέρεση.
1: Όχι όμως με πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Τώρα να ζει μέσα στο ψέμα και άλλο για να μην μυρίζει τη μυρωδιά, τη συνηθίζει το ψέμα. Δεν το συνηθίζει.
1: Τη συνηθίζει με το μανταλάκι. Εντάξει τώρα.
0: Όχι, δηλαδή... όχι, χωρίς το μανταλάκι. Κάποια στιγμή αυτή η μυρωδιά. Α. Εσύ δηλαδή μπαίνεις στο σπίτι μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Χθες μπήκα σπίτι μου που ήταν κλειστό 4 μέρες.
1: Ναι.
0: Και λέω από κλεισούρα. Αν το άφηνα κλειστό το σπίτι.
1: Ναι.
0: Και έμπαινα σήμερα Δευτέρα, Τρίτη, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, θα ναι. Το είχα συνηθίσει. Εσύ αν έμπαινε στην Πέμπτη, θα είπα Παναγία μου, βρωμάει εδώ μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το ίδιο πράγμα η κλεισούρα με το άλλο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω η μυρωδιά συνηθίζεται. Το ψέμα δεν μπορώ να ζω μέσα στο ψέμα.
1: Δεν μπορεί.
0: Και στο αίμα.
1: Και άλλη ψέμα το ότι μυρίζει. Και τελικά δεν μυρίζει.
0: Μπορεί να μην γελά μόνη σου. Α να γελάσω. Κάτσε να δει. Όταν λε κάτι, α να γελάσω πρώτα εγώ.
1: Γιατί?
0: Και αν γελάσω εγώ μετά. Γιατί άμα γελάσει μόνη σου, με προκαταβάλει.
1: Α, ωραία και.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Να, εντάξει.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Fry High Every Time και το σημερινό This or That έρχεται αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 7 και 48 πρώτα λεπτά πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ο υποβολέα εδώ, ο οποίο με ενημερώνει ότι έχουμε δει σορδάτ, λε και έλειψα 2 χρόνια. 2 μέρες έλειψα.
1: Καλά, εντάξει, είπα, ρε παιδί μου, να σου το υπενθυμίσω. Δει. Α.
0: Να βάλω το σήμα.
1: Ναι, βάλε τον εξωγήινο.
0: Μάλιστα.
2: This or that.
1: Η συνθήκη η σημερινή του This or That είναι η εξής. Είσαι πολύ ερωτευμένος, είσαι πολύ ερωτευμένη φίλη μου που μας ακούς. Πολύ ερωτευμένος. Τα ντουζένια, έτσι, στις αρχές του έρωτα. Προτιμάς να σου στέλνει ο άλλος ή η άλλη μηνύματα κοφτά, διεκπεραιωτικά, ή προτιμάς να σου στέλνει συναισθηματικά μηνύματα, τρυφερά, αυτό που θες, αλλά ανορθόγραφα.
0: Θα είχα επιλέξει το πρώτο και πριν πει τη φράση ανορθόγραφα.
1: Α, εντάξει, δηλαδή, όχι εσύ, Βρεστάθη, μιλάμε για τους ακροατές.
0: Που είπε, είσαι ερωτευμένος, δεν είπες. Εμένα δεν έχεις μπροστά σου.
1: Είσαι πραγματικά ερωτευμένος.
0: Ωραία, είμαι πραγματικά ερωτευμένος. Θα ανεχτώ το οτιδήποτε.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, πώς να σου πω. Είσαι ερωτευμένος τύπου.
0: Μιλώντας λοιπόν από
1: πρώτη. Την Εύα Λονγκό, ποια σ' αρέσει. Ποια από αυτές αρέσει, τις μελαχρινές, γιατί σ' αρέσουν και οι μελαχρινές. Ποια, όχι η άλλη.
0: Χάιντι Κλουμ, η Βεργάρα.
1: Η Βεργάρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου κάθεται η Σοφία Βεργάρα.
0: Ναι, παρόλα αυτά, επειδή δεν είμαι πολύ της επικοινωνίας, αλλά είμαι πραγματικά ερωτευμένος όπως λες.
1: Είσαι πραγματικά ερωτευμένος η Σοφία, οπωσδήποτε με το σοφάκι. Είναι και καλός άνθρωπος το σοφάκι, ναι.
0: Θα ανεχτώ. Όχι τα ανορθόγραφα, θα ανεχτώ και τα μηνύματα τα συναισθηματικά χωρίς να είναι ανορθόγραφα. Που δεν μ' αρέσουν, δεν τα θέλω.
1: Ναι.
0: Έτσι, προτιμώ την επικοινωνία. Να με πάρεις τηλέφωνο, ναι. Άμα θες να μου.
1: Όχι, μηνύματα λέμε.
0: Ωραία.
1: Είναι η συνθήκη.
0: Προφανώς και επιλέγω τα. Εφόσον δεν μ' αρέσουν και πολύ τα μηνύματα, προφανώς και επιλέγω τα μονολεκτικά ή τα διεκπαιρεωτικά τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, αν ήμουν πολύ ερωτευμένο. Έχω υπάρξει ερωτευμένο. Α, με τι θες, μου στέλνει πολλά μηνύματα, έτσι. Όχι, θα ανοιχτώ και τα φωνητικά σου μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτές οι υπηρεσίες είναι υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων.
1: Ναι. Γραπτό σου λέω.
0: Όχι φωνητικό. Όχι, λέω για σένα που στέλνει συνέχεια φωνητικά μηνύματα και μου τη
1: βιδώνεις. Για χρόνο.
0: Για χρόνο πάρε με τηλέφωνο να τελειώνουμε. Μου τα πεις όλα σε ένα.
1: Γιατί θα το σηκώσει.
0: 15 δεύτερα. Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Αλλά στην πραγματικότητα λέω λοιπόν και επιλέγω το πρώτο, τα κοφτά μηνύματα.
1: Τα
0: έτσι. 6981972972 το Viber. Σε λίγο και στο Instagram που θα φτιάξουμε το σχετικό βιντεάκι.
1: Μάλιστα.
0: Τι. Εσύ τι προετοιμάζει, δηλαδή.
1: Δεν είσαι ο. Κι εγώ το πρώτο. Αλλά γιατί δεν μπορώ εγώ τον ανορθογραφία. Δηλαδή, γιατί άμα αρχίσει και μου γράφει αυτό μωράκι μου με όμετρο.
0: Καλά,
1: εντάξει,
0: ναι, εντάξει, εκεί καταστραφήκαμε.
1: Ωραία, αλλά είμαι πολύ ερωτευμένη, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, καταστραφήκαμε. Εντάξει, προφανώς το ανορθόγραφο είναι άστα πα στο διάολο. Πόσο μάλλον δηλαδή θέλω να πω. Αλλά ναι, προτιμώ τα ορθά κοφτά. Ίσως έχει να κάνει και, μάλλον δεν έχει να κάνει και με τα. Ότι και καλά, έχουμε μεγαλώσει.
1: Όχι, καλέ, στραβόξει λε πάντα. Από μικρός εσύ, δεν είχε τέτοιο πράγμα.
0: Ενώ εσύ ήσουν ο πιο βολικός άνθρωπος στον κόσμο. Δηλαδή,
1: εγώ έχω
0: πραγματικά,
1: βελτιωθεί, έχω γίνει καλύτερη.
0: Αυτό που λένε, θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή, θα φωνάξουμε έτσι ανθρώπους να μιλήσουν στην κάμερα και θα λένε.
1: Τα καλύτερα θα μου πούνε. Τα καβούνε τα καλύτερα.
0: Πόσο βολικά είχα περάσει. Rolling in the deep για τη συνέχεια η Adele στο Easy Breakfast.

0: Η Αντέλ και το Rolling in the Deep. Και στην Αντέλ σας είχαμε στείλει. Και στη Σελίν Τιόν θα σας στείλουμε στο Παρίσι για να δείτε από κοντά τη μοναδική αυτή καλλιτέχνη. Το Σάββατο 22 Μαΐου θα βρεθείτε στο Παρίσι για τη Σελίν Τιόν μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας μέσω του Easy Live Experience. 9 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Κάθε μέρα υπάρχει μια διαφορετική λέξη η οποία είναι απαραίτητη για να την δηλώσετε στην φόρμα συμμετοχής στο soundis.gr κάθετο Easy972. Και επειδή μας ρωτάτε κιόλας από το πρωί, αυτή η λέξη για σήμερα Δευτέρα 28 του μήνα είναι η λέξη επιστροφή. Επιστροφή λοιπόν, το Easy Pass, soundis.gr κάθετος Easy972, για να λάβετε μέρος και να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι.
1: This or that, εννοείται οι περισσότεροι προτιμούν τα ορθογραφημένα μηνύματα, κι ας είναι κοφτά, κι ας είναι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, σταματήστε να γράφετε. Ναι, συμφωνώ. Δεν το πιστεύω, συμφωνώ με το Στάθη. Κι εγώ το ίδιο είπα, ανορθόγραφα είπα κι εγώ αμέσως. Με το Στάθη. Τους έλειψες, μάλλον από ό,τι φαίνεται.
0: Και τσατίζεσαι εσύ, από ό,τι φαίνεται.
1: Επίσης μου στείλανε βέβαια και κάτι μηνύματα, θέλω να σου πω. Ότι εντάξει, μια χαρά μου λένε. Μόνος σου, πολύ ωραία. Έτσι. Ο Στάθης, όταν είναι μόνος του, ναι, είναι λίγο πιο βαρύς. Του λείπεις, δεν κάνει πλάκες. Αγάπη μου, σου λείπω.
0: Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν μια μισή ώρα. Ναι. Φύγε λίγο να δούμε.
1: Φύγε.
0: Τι θα φύγεις, μας είχες πει θα φύγεις τον Νοέμβριο και τώρα μας είπες θα φύγεις τον Γενάρη, Φλεβάρη. Πότε θα φύγεις
1: τον Νοέμβριο, σου είχα πει ότι θα φύγω.
0: Έτσι ξέρω, όταν φύγαμε για διακοπές. Δεν ξέρω γιατί, μήπως είχα καταλάβει λάθος.
1: Μήπως επειδή έφευγα παλιά Νοέμβριο. Όχι, θα φύγω.
0: Μπορεί να καταλάβει λάθος.
1: Φαρμακοβιομηχανία Ιντερνετ παρουσιάζει. Τι θέλεις.
0: Τίποτα, θέλω από ότι δεν ανησυχώ. Θέλω να τεστάρω τις δυνατότητες.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: να πιέσω τον εαυτό μου.
1: Εάν θέλεις.
0: Να το φέρω σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Εάν θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη, σε πάω στη φαρμακοβιομηχανία Ιντερμεντ, η οποία παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes, ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Μ' αρέσει το μήνυμα της Έλλης πριν πάμε στο δελτίο που λέει ότι η κουμπάρη μου είναι καλύτερη που είναι και δύο ανορθόγραφοι.
1: Οπότε
0: εκεί δεν υπάρχει
1: εκεί
0: πρόβλημα.
1: Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Σωστό.
0: Και η Ερατό λέει: η Ερατό με όμικρον έχει κοπεί πριν το πρώτο ραντεβού, εκτός αν είναι ο Μπρατ Πιτ. Γιατί να κάνουμε, ξέρετε. Δεν υπάρχει αυτή. Είναι ο Μπρατ Πιτ. Και σου γράφει Ερατό με όμικρον.
1: Ωραία, η Ερατό τον θέλει τον Μπρατ Πιτ και με όμικρον.
0: Όχι έτσι.
1: Τι
0: τον Μπρατ τον θέλει, τον Κώστα από τη γωνία δεν τον θέλει με όμικρον. Που έχει κρεοπολείο πολύ στην ταινία μου που θυμάσαι. Με τη Μάρθα Καραγιάννη που ήθελε να την παντρέψει.
1: Παντρεύει τις αδερφές.
0: Με το Βουτσάι. Όχι, δεν ήταν αυτή η ταινία. Ήταν, νομίζω, ο Κοπέογλου ήταν. Δεν θυμάμαι. Που ήταν ο Βουτσάς που είχε μαγαζί με υφάσματα.
1: Μουράτογλου.
0: Όχι, ούτε αυτό. Ούτε γκαρσονιέρα για 10. Και ήθελε την Μάρθα Καραγιάννη, την οποία νομίζω η μάνα της τώρα, ο αδερφός της, ήθελε να την παντρέψει με τον Κρεοπόλη, που
1: εκεί
0: ήταν ο Καλογύρου.
1: Ήταν το άντρας που θα παντρευτώ.
0: Μπορεί να ήταν εκεί. Μπορεί να ήταν εκεί. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν, γιατί έχουμε φύγει και 3 λεπτά από το χρόνο. Εντάξει, δεν πειράζει, ο χρόνος είναι ούτως ή άλλως σχετικός και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέρια Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί.
3: Συνεργείο.
4: Υγεία.
3: Εθερικά.
4: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: είναι καλό.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του 32ου ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωράει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά σήμερα στις 3 το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται πλέον σταθερά στα 2,20 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν στο κόκκινο, η κυβέρνηση αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τα μέτρα για την συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου και αποδόσεις των ομολόγων στις διεθνείς αγορές μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική πρόταση για εκεχηρία.
12: Easy Sports.
13: Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό.
12: Easy Weather.
13: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με αραιές τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, που στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
0: ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: 8 και 5 στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Η ταινία που ψάχναμε ήταν το. Ψάχναμε, που συζητάγαμε πριν με το Βουτσέ, ήταν το Ανθρωπάκι. Είναι η ταινία που ο Καλογύρου την έκανε ηθοποιό, αν θυμάσαι.
11: Και δεν είναι και... αυτό δηλαδή με το άντρα που θα παντρευτώ.
2: Όχι. Λέει αυτό που τραγουδούσε, μάλλον εννοεί αυτό που είπε εσύ, ότι είναι η θαλασσιά η Χάνη.
11: Α, μπράβο, ναι, μπορεί το Crazy Girl, I love you.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το Ανθρωπάκι που την έκανε πρωταγωνίστρια του θεάτρου και του κινηματογράφου, αν θυμάσαι, και τραγουδούσε. Πόνι, και είχε πάει ο Βουτσάς να δει την ταινία και την κράζαν όλοι και έλεγε.
11: Κύριο μου, και η γάτα μας, μα κάτι
2: λοιπόν,
11: τέτοιο.
2: Κίνηση στην Αθήνα, στον Κυφισό σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών. Αττική οδός ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης περίπου. Κυφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην κάθοδο κατά διαστήματα κατεβαίνοντας από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείων επίσης στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο. Συγκρού στην άνοδο από το Νέο Κόσμο. Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καρέας από την Ηλίπολη προς Βύρωνα. Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος και στα ρεύμα προς Γλυφάδα από το παλιό Φάληρο μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέα. Και στη Νέα Παραλιακή από την Καλλιθέα προς το Μοσχάτο, το Νέο Φάληρο και από εκεί η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Δύο Ηλιστήρια. Αρκετή κίνηση έχει η Βάρη Σκοροπίου ανεβαίνοντας και από την Παραλιακή προς τη Βάρη αλλά και από τη Σχολή Ευελπίδων και μετά εκεί προς το Κοροπή. Έχει επίσης έντονο μποτιλιάρισμα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30.
11: Επιστρέφουμε με το Easy Pass γιατί σας είχαμε συνηθίσει να το λέμε.
2: Δεν το είπα ρε παραπέντε.
11: Το είπες. Μπράβο σου.
2: Επιστροφή.
11: Μπράβο σου.
2: Αυτή είναι η λέξη επιστροφή.
11: Επιστροφή, μπράβο. Πολύ ωραία. Αχ, επιστροφή. Επέστρεψες και ήρθαν τα πάνω κάτω.
2: Τα πάνω κάτω ήρθανε.
11: Τα πάνω κάτω. Τι είπα, δεν είπα το πάνω κάτω, είπα τα πάνω κάτω.
2: Το πάνω κάτω.
11: Δεν είπα το πάνω κάτω.
2: Lighthouse Family σε λίγο. Μάικλ Σεμπέλο, Μένιακ τώρα στον Easy.

0: Εδώ είμαστε η Lighthouse Family, ενώ Sunshine, 8 και 14 πρώτα λεπτά πρωινό Δευτέρα, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη που επέστρεψαν δηλαδή μετά από τις δύο μέρες απουσίας μου. Έφραγε τη σοκολάτα μου, έχουμε φάει και ένα κομματάκι σοκολάτα με κέραση κιόλας σε σοκολάτα που κανονικά βεβαίως τη σοκολάτα αυτή. Mm. Πέραν του ότι έχουμε πει ότι πρέπει να κόψουμε το να φέρουμε ένα στον άλλον. Πράγματα.
1: Το πες μόνο σου. Ναι. Δεν συμφώνησα.
0: Και κανείς δεν παίρνει. Όχι, συμφώνησες. Και κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει να κόψει το σκηνή αυτό, την αλυσίδα αυτή.
1: Προσπάθησες και σου είπα ότι θέλω σοκολάτα από τη Βαρκελόνη.
0: Αυτό προσπάθησε και δεν με βοήθησες.
1: Δεν θέλω.
0: Με έριξες στο βούρκο. Mm. Την οποία δεν την αξίζεις βεβαίως. Διότι όταν έχεις ζητήσει να σου φέρει άλλο σοκολάτα. Mm. Και ανεβάζω το story αυτό με το παιδί μου που με ταΐζει και μου γράφεις το μέλλον σου που το ανέβασες και εσύ μετά. Σου απάντησα δηλαδή ότι τη σοκολάτα σου μπορώ να τη φάω στον δρόμο κάλλιστα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δε, γιατί είπα
0: μετά
1: κάτι ψέματα.
0: Έρχομαι εδώ.
1: Είπα κάτι ψέματα.
0: Έρχομαι εδώ. Με κράζεις. Εκτός αέρα δηλαδή. Για το πώς αξόδεψα. Για το τι πήρα στο παιδί μου. Αν ήταν ακριβό αυτό που πήρα.
1: Όχι, γιατί ξεκίνησες, μου φέρεις τη σοκολάτα τη μεγάλη. Και σου λέω καταρχάς είναι η πιο μεγάλη σοκολάτα που μου έχει φέρει. Και λέω αχ, αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Μου λέει πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και είχε μόνο μεγάλες. Και μετά σε άλλη φάση μου λες καλά, εντάξει και πήγαμε άφραγγοι. Δηλαδή λιγάκι να μου
0: πει. Είπες είναι βολικό που πήγατε ταξίδι τώρα που γυρίσατε και πληρωνόμαστε και σου λέω ναι, αλλά δεν είναι βολικό που ήταν στο τέλος του μήνα και έπρεπε.
1: Και πήγαμε άφραγγοι.
0: Όχι,
1: είπες
0: ναι,
1: τη λέξη
0: και το άλλαξα μετά. Γιατί ακούς μόνο αυτά που σε βολεύουν. Ότι ήμουν μαζεμένος όλο το Σεπτέμβριο γιατί ήξερα ότι έχω ταξίδι στο τέλος του μήνα.
1: Αυτό δεν μπόρεσα να το πούμε. Δεν το είπες, το είπες σαν σκέψη. Είπες είμαστε άφραγγοι, πήγαμε άφραγγοι.
0: Ναι, και το διόρθωσα μετά. Το διόρθωσα μετά, αλλά εσύ έμεινες εκεί.
1: Ναι, γιατί μετά γύρισε και
0: βλέπεις ότι δεν σου αξίζει η σοκολάτα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν σου αξίζει. Κάτι. Αυτή η σοκολάτα, καταρχάς, πρέπει κανονικά να μην τη φάω. Πρέπει να την κρατήσω γιατί τον ψυχολογικό εκβιασμό που έχω φάει με αυτή τη σοκολάτα που ξεκίνησε. Που σε ρώτησα καταρχάς αν σου άρεσαν τα μηνύματα των ακροατών.
0: Άλλο αυτό. Α, ναι, γιατί. Μπράβο, γιατί θυμόμουν ότι έχω δύο λόγους που δεν έπρεπε να σου φέρω σοκολάτα. Η μία ήταν η απάντηση στο story το μέλλον σου, που εντάξει, το μέλλον μου είναι όταν μεγαλώσω σε ηλικία να μεταΐσει το παιδί μου.
1: Εσένα
0: το μέλλον ποιο είναι. Μπα περιπτώσει.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό.
0: Ναι, το δεύτερο λοιπόν ήταν αυτό. Ότι έβαλε στους ακροατές την Παρασκευή και ξυπνάω την Παρασκευή και μπαίνω στο Instagram. Και
1: βλέπω ξαφνικά. Φωτογραφία που ήταν τα κακόμοιρα τα παιδάκια πίσω από τα κάγκελα εκεί στην Μπαρτσελονέτα και βλέπαν τους άλλους που κάναν μπάνιο και εκεί ήταν γονείς. Όχι, εσύ δεν μπείτε μέσα.
0: Δική σου εικασία. Τα παιδιά μου βλέπανε την παραλία και βλέπανε κάποιους που παίζανε βόλιο.
1: Ναι, έφεραν τους αντιστοιχισμένα.
0: Λοιπόν, και ξυπνάω το πρωί την Παρασκευή και βλέπω ξέρω, 25 followers. Και λέω κάποια βλακία έχει κάνει, αποκλείται. Εγώ 25 followers μαζεμένους δεν παίρνω, δεν έχω πάρει ούτε στα καλύτερά μου, έτσι. Κάποια λέω βλακία έχει κάνει. Και πατάω μετά στις ειδοποιήσεις και μετά πατάω εκεί, βλέπω το κόκκινο το σηματάκι στα μηνύματα και μπαίνω και βλέπω ένα κατεβατό. Κρίμα,
1: τα παιδάκια, κρίμα.
0: Και δεν είναι τα μηνύματα, είναι ότι με έβαλε σε μια διαδικασία να απαντήσω σε όλους που απάντησα μην πέφτετε θύματα της θιάς.
1: Υπέροχο.
0: Που τους άρεσε πάρα πολύ. Μα πραγματικά μην πέφτετε θύματα της θιάς όταν λείπει ο οδηγός. Δηλαδή, είναι σαν ένα οδηγός. Έχω βάλει αλάρμ να κατέβω να πάρω καφέ. Και μία θεία τώρα μέσα στο λεωφορείο αρχίζει και γκρινιάζει και θέλει να πάρει το λεωφορείο να φύγει.
1: Ναι, και μετά θα έρθει όλο. Γιατί
0: ανεκπαίδευτη.
1: Ο φίλος μου ο Θήμιος το έπαθε αυτό. Άφησε με αλάρμες στο κέντρο και έφαγε την κλίση. Πρόσεχε λοιπόν η θεία, μην κάνει την καταγγελία και έρθει αυτό που ήρθε και στο Θήμιο.
0: Έρωσα μαζότη, ουνομοτσιώνε περσέμπρε για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary, 8 και 24 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. New York Times, να μιλήσουμε λίγο για σειρές που αρέσουν σε όλους μας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στους περισσότερους. Mm-hmm. Καθένας βέβαια στα γούστα του. Εγώ για παράδειγμα βλέπω κωμωδίες και σχεδόν αποκλειστικά κωμωδίες. New York Times δημοσίευσαν τη λίστα με τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα.
1: Τι ωραίο.
0: 100 σημαντικότερες σειρές του 21ου αιώνα. Αναμενόμενο βεβαίως ότι στο νούμερο 1 είναι, έτσι μιλάμε για σειρές που έχουν γίνει από το 2001 και μετά δηλαδή, το Breaking Bad.
1: Α, ναι, δεν το έχω δει.

0: Το ξεκίνησε αυτό εδώ την πρώτη σεζόν που
1: λένε. Είναι αυτό με τις φυλακές.
0: Είναι αυτό με τα.
1: Με το χάρτη.
0: Με τα. Όχι, ρε, αυτό είναι το Prison Break.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι αυτό. Ωραία. Με τα ναρκωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Το Breaking Bad. Ναι, που θέλει λίγο υπομονή στην αρχή. Και μετά λέει ότι γίνεται όντως μια καταπληκτική σειρά. Εγώ άντεξα.
1: Πόσο υπομονή θέλει.
0: Πόσα
1: επεισόδια.
0: Κάνα δύο σεζόν θέλει.
1: Κάνα δύο σεζόν.
0: Κοίταξε, το πρόβλημα με τις σειρές αυτές, το Breaking Bad, ή παλιότερα, ναι, ναι, το Σοπράνος που λένε ότι είναι ένα
1: αργιστούργημα.
0: Αργιστούργημα κτλ. Είναι ότι αν δεν την έχεις δει,
1: ναι,
0: και ξεκινήσεις τώρα, είναι,
1: ναι,
0: είναι μεγάλα τα επεισόδια και πολλές οι σεζόν. Mm. Είναι δύσκολο να, ναι, πεις ότι θα πάρω μια απόφαση και στις εποχές που ζούμε.
1: Ωραία, το νούμερο 2.
0: Είναι γρηγορότερα. The Wire στο νούμερο 2.
1: The Wire,
0: δεν το έχω δει αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Το Mad Men στο νούμερο 3, ούτε, ναι, αυτό το έχω δει. Το Succession στο νούμερο 4, που το έχω δει. Δηλαδή έχω δει και αυτό 5 επεισόδια. Βαρέθηκα να βλέπω,
1: ναι, ναι,
0: την οικογένεια αυτή των πλουσίων κτλ. Fleabag στο νούμερο 5, η κομμωδία, που είναι καλό βεβαίως. Game of Thrones.
1: Α, το Fleabag το έχω δει, είναι ωραίο, είναι.
0: Game of Thrones.
1: Συγγνώμη, παιδί, δεν είναι τα φιλαράκια μέσα.
0: Δεν είναι του 21ου αιώνα τα φιλαράκια.
1: Α, του 21ου αιώνα. Oh.
0: 30 Rock στη θέση νούμερο 8, που εγώ, ας πούμε, τη λατρεύω τη σειρά αυτή. Όντως μια πολύ ωραία κομική σειρά. Curb Your Enthusiasm σειράρα στο νούμερο 9, αλλά και αυτή, αν δεν την έχεις δει από την αρχή, είναι πολλές οι σεζόν. Ατλάντα στο νούμερο 10, επίσης αρκετά καλή σειρά που δεν είναι κομμωδία. The Office στο 11, το αμερικάνικο, με το Steve Carell, επίσης σειράρα. Arrested Development, και μετά βεβαίως η λίστα συνεχίζεται.
1: Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι, δεν βλέπω πια τηλεόραση. Δεν βλέπω πια τηλεόραση. Το συνειδητοποίησα, δηλαδή, τον τελευταίο καιρό. Τώρα δηλαδή, και την τελευταία εβδομάδα που βγήκαν και αυτές οι καινούργιες σειρές όλων όλων των καναλιών.
0: Ούτε εγώ βλέπω, ναι, τηλεόραση.
1: Και
0: ναι,
1: μπόρεσα να δω ένα δεκάλεπτο. Βέβαια, να σου πω όμως ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Πάω στον καινούργιο μου πίνακα που κάνω Paint by Numbers. Που
0: μέσα
1: σε μια εβδομάδα έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και τώρα ετοιμάζομαι στον επόμενο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχει πάρα πολύ μικρά κουτάκια και δεν ξέρω πώς θα τον κάνω. Μικρά τετραγωνάκια δηλαδή, εννοώ με τα χρώματα. Κάπως με έχει αποφύσει αυτή η φάση. Βέβαια.
0: Έχει αφιερωθεί στην ζωγραφική τέχνη.
1: Ναι, ναι, στην τέχνη.
0: Ναι, ναι. Περιμένω.
1: Για
0: την
1: να
0: έκθεση,
1: είμαι βέβαια δίκαιη και ακριβής με τον εαυτό μου, ποτέ δεν ήμουνα της τηλεόρασης. Επειδή πάντοτε είτε δούλευα στα μπαρ το βράδυ, είτε δούλευα μετά στο θέατρο.
0: Είτε έβγαινε στα μπαρ.
1: Όχι, δεν έβγαινα. Σιγά μην έβγαινα. Δούλευα.
0: Δεν μπορούσες να δεις τα βράδια.
1: Δεν έβλεπα τηλεόραση. Ναι, δεν το έχω συνηθίσει. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να παίζει η τηλεόραση ανοιχτή, ας πούμε, που, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και οι γονείς μου, ας πούμε, ρε παιδί μου, θέλουν την τηλεόραση να παίζει, ναι, ή που θα κοιμηθούν με τηλεόραση. Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
0: Εγώ δεν ήμουν ποτέ των σειρών με την έννοια ότι, επειδή παλιότερα που δεν υπήρχαν οι πλατφόρμες και έπρεπε να περιμένεις μία εβδομάδα, το λέω για τους νεότερους, να δεις το επόμενο επεισόδιο. Δεν είχα τέτοιου.
1: Lost, ας πούμε, δεν έχω δει.
0: Το Lost το έχω δει.
1: Το έχεις δει,
0: το έχω δει. Και μάλιστα θυμάμαι τότε με τη γρήπη των πτηνών. Ήταν, ποια ήταν, συζητάγαμε τότε εκεί που ήμουν στη δουλειά που ήμουν τότε, ότι μήπως τυχόν φύγουμε από τη γρήπη των πτηνών και δεν δούμε το τέλος του Lost. Το οποίο.
1: Το οποίο ήταν μούφα το τέλος
0: του. Για τους περισσότερους, ναι. Για τους περισσότερους, ναι. Αλλά παραπέντε, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτά δεν όχι, δεν τα βλέπα. Γιατί δούλευα στα μπαρ.
0: Δεν μπορώ να δω. Να είναι κάτι το οποίο ξεκινάει και θα τελειώσει σε μία ώρα, ένα ντοκιμαντέρ, άντε μία ταινία, ναι. Αλλά το σειρώνει και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ.
1: Μα να σου πω κάτι, το σόι σου, το οποίο είναι πια ένα φαινόμενο, γιατί κάνει τρομερά. Άμα κάτσει και. Εγώ το έχω πετύχει κάποια στιγμή καλοκαίρι σε επαναλήψεις. Υπέροχο. Μπαίνεις μέσα. Δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Μέσα 3 λεπτά έχεις καταλάβει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθείς το επόμενο επεισόδιο. Είναι υπέροχο. Είναι αυτής της λογικής.
0: Λοιπόν.
1: Όπως και τα φιλαράκια ήταν αυτής της λογικής.
0: Ναι,
1: δεν σε ενδιαφέρει
0: στην πραγματικότητα.
1: Πραγματικότητα
0: όχι.
1: Στα 5 λεπτά καταλάβαινες ποιοι ήταν οι χαρακτήρες και μετά αποφασιζόταν στην κομική ατάκα.
0: Super Trump για τη συνέχεια. Breakfast in America στο Easy Breakfast.

0: Θυμίζουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για δεύτερη χρονιά επιστρέφει το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια, το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα, εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, εκλεκτοί βεβαίως καλεσμένοι, 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πάρα πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής και όχι μόνο γαστρονομίας. Με το εισιτήριό σας απολαμβάνετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Το Gastrosophy Fest, από ό,τι βλέπω εδώ τα ονόματα που είναι, εντάξει, είναι και πολύ μεγάλα ονόματα, τα μεγαλύτερα είναι και ο φίλος μας ο Πέτρος ο Συρίγος.
1: Βέβαια.
0: Στο γήπεδο του ΑΕΚ Βοτό θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το εισιτήριό σας μπορείτε να το εξασφαλίσετε από το more.com. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Silver sponsors είναι η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο μολόν Lavey, υποστηρικτής η Elvida Foods. Original concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Όπως είπαμε, εισιτήρια στο more.com. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τα υπόλοιπα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε!
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Βεβαίως θυμίζουμε στην παρέα μας και στην καθημερινότητά μας, ειδικά αυτή την περίοδο που χρειάζεται ενίσχυση του ανοσοποιητικού, το Vitoran Zimuno με τη συνεργική δράση βιταμίνη C και του ψευδαργύρου που ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Η εύχριστη μορφή του μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Και αν θέλετε μόνο το αφαίρετη τη βιταμίνη C, Vitoran αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι και σε νέα πρακτική συσκευασία Cube. Τι χαμός γίνεται στην Αθήνα, λίγο πριν σας δώσει η Μαρία δηλαδή την πληροφορία που δεν ξέρετε ότι χρειαζόσασταν Δευτέρα πρωί. Και φυσός. Από την Ιεράδο και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο μετά τα Ανολιώσια, το μποτιλιάρισμα μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο από την Εθνική Αντιστάσεως κατά διαστήματα μέχρι και τους Αμπελοκηπούς. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς το Χολαργό. Συγκρού, Καλλιρόη, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Πολλά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο και στα δύο ρεύματα μεταξύ Παλαιού Φαλήρου και Άγιου Κοσμά. Επίσης το ύψος του Φαλυρικού Δέλτα προς Παλαιοφάλιρο και στη Νέα Παραλιακή από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από εκεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση που επηρεάζει και τον Κηφισό στην κάθοδο από την Πειραιός προς τον κόβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
16: Και ανοίγεις μια ωραία σαμπάνια και λες, ρε παιδί μου, αυτή πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί κοίτα την μπουρμπουλή θες κάνει, κοίτα τη φυσαλή. Χαμό, καταπληκτική πρέπει να είναι, έτσι. Αν δε. Λοιπόν, για τις μπουρμπουλήθρες δεν ευθύνεται η ποιότητα της σαμπάνιας, αλλά η βρώμα. Εντάξει, όταν λέμε βρώμα, μην φανταστείτε. Έχει να κάνει με τα μικροσκοπικά σωματίδια, όπως οι ίνες της σκόνης ή τα χνούδια από την πετσέτα την ώρα που σκοπίζει το άλλο στο ποτήρι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Αν ένα ποτήρι ήταν 100% τέλειο, κλινικά αποστηρωμένο και χωρίς κανένα ίχνο σωματιδίου στον αέρα, οι φυσαλίδες δεν θα σχηματιζόντουσαν.
0: Μάλιστα.
16: Οι ίνες κυταρίνης που πέφτουν από τον αέρα ή μένουν όταν σκουπίζουμε το ποτήρι σε μια πετσέτα παγιδεύουν μικροσκοπικές μπουρμπουλήθρες αέρα και το διοξείδιο του άνθρακα όταν έρχεται σε επαφή με αυτές μεγαλώνει και δημιουργείται τη γνωστή αλυσίδα φυσαλίδων.
0: Μάλιστα.
16: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Το θυμάμαι την πρώτη χρονιά που θα ανοίξουν σαμπάνια.
16: Ναι.
0: Για την αλλαγή του χρόνου. Ναι. Αυτές οι μπουρμπουλήθρες είναι
16: ακριβώς.
0: Αλλά το ποτήρι.
16: Ακριβώς. Αν δεν έχει βάλει και ηλεκτρική και όλα τα σχετικά και δεν έχει σκονίσει, πήγαινε το και δίπλα στο σύνθετο, θα δει. Ω, χαμός εδώ. Πολύ καλή.
0: Ροξέτ για τη συνέχεια. Lady Gaga, Bruno Mars αμέσως μετά. Και στο καπάκι έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Νότ με δώρο διπλό εισιτήριο για το Village Cinemas.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, 8 και 47 πρώτα λεπτά, είναι ώρα στο Easy Breakfast για την...
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Φαντάζομαι τι γίνει Πέμπτη και Παρασκευή, απαντούσε σε όλους. Θυμίζουμε, αν μπήκατε αργότερα στην παρέα μας, ότι όπως με ενημέρωσε η Μαρία όταν ήρθαμε το πρωί, ότι την έκοψε το Viber την Παρασκευή και την Πέμπτη, την φλάγκαρε γιατί μιλούσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά το Viber του σταθμού είχε μία ασυνήθιστη δραστηριότητα. Λοιπόν, και της έκανε επίπληξη το Viber. Λοιπόν,
2: την Παρασκευή λέγαμε συνέχεια, λοιπόν.
0: Την Παρασκευή
2: ξεκινήσαν
0: λέγαμε
2: ότι... οι άνθρωποι να μου στέλνουν καλημέρα. Οπότε απαντούσα και στις καλημέρες. Οπότε ξεκινήσαμε πολύ πρωί να λέμε καλημέρες, καλημέρες. Τι κάνει ο Στάθης. Μιλούσαμε. Μετά έγινε το Disordat, μιλούσα και εκεί. Μετά έγινε η άχρηστη προφορά. Ενδιάμεσα είχα δώσει και ένα site υποτίθε, για τους ελεύθερους που διοργανώνουν εκδρομές μόνο για singles. Μου ζήτησαν και τρεις-τέσσερις τελικά τη διεύθυνση. Ποιο είναι
0: αυτό, γιατί.
2: Μιλούσα και εκεί.
0: Ναι.
2: Μίλησα.
0: Δεν φταίει εσύ.
2: Είχε επικοινωνία.
0: Επικοινωνιακή, ναι.
2: Αυτό.
0: Φταίει ο σταθμός, όλος ο υπόλοιπος. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι εδώ.
2: Ναι,
0: που δεν μιλάμε τόσο πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Και το Viber νόμιζε ότι χακαρίστηκε ο λογαριασμός.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Το στυλό, λέγαμε, είναι το νούμερο ένα. Αυτό άφησα. Το λέω, φαντάζομαι αυτό είπε στην Παρασκευή.
2: Αυτό είπα.
0: Ένα αντικείμενο, το νούμερο ένα που δανειζόμαστε από συνάδελφο στη δουλειά. Ποιο είναι το νούμερο 2? Νούμερο
2: 2. Το post-it
0: ήταν η σωστή απάντηση. Φαντάζομαι βρέθηκε.
2: Δεν βρέθηκε.
0: Αλήθεια.
2: Α, βρέθηκε από έναν.
0: Μόνο.
2: Και είχα δώσει και βοήθεια.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό πήγα να πω ότι φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεθεί. Mm. Έχω ένα καταπληκτικό που βρήκα το Σαββατοκύριακο. Θα το αφήσω για αύριο. Έχει πολλή κουβέντα. Δεν είναι υπέρ μου. Θέλω να πω ότι και εγώ σκάβω το λάκκο μου. Αλλά σήμερα θα πάω σε κάτι απλό. Δευτερίτσα, έτσι πάμε λίγο χαλαρά.
2: Είδες και από διακοπάρες.
0: Σχεδόν 7 στους 10 δήλωσαν πως αυτή η κατάσταση τους στρεσάρει όταν το κάνει το έτερο νήμιση. Έτσι. Είναι μια κατάσταση που κάνει δηλαδή ο σύντροφος ή η σύντροφος. Και στρεσάρεις εσύ.
2: Ναι.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας.
2: Πάει να μαγειρέψει.
0: 6-9-81 θα μπορούσε.
2: Η δουλειά σπιτιού.
0: 9-7-2-9-7-2 το... θα μπορούσε επίσης. Το Viber για τα μηνύματά σας. Δεν είναι σωστή απάντηση καμία από αυτές που είπες. Θυμίζουμε ότι με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για να δείτε την αγαπημένη σας ταινία. Φυσικά στην απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία που ακούγεται στο όνομα Village Cinemas με IMAX αίθουσες, με site Village Pass, το site με πολλά προνόμια, εκπτώσεις, δώρα κλπ. Που μπορείτε να ξεκλειδώσετε. VillageCinemas.gr για περισσότερες πληροφορίες. Το μπαίνει στο μπάνιο είναι μια. Α, αυτό γιατί ο σου πότε θα βγει, ας πούμε.
2: Όχι, βρε αυτό, ότι μπορεί να τα κάνει κουλουβάχατάκι μέσα. Νερά και τέτοια.
0: Εντάξει τώρα αυτό, ναι. Το θέμα πότε θα βγει. Άμα είναι κάποιο που αργεί και είναι πρωί και οι δύο φεύγουν πάνω κάτω την ίδια ώρα. Εντάξει, anyway, ναι. Βύχη. Όταν παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του ή τη μάνα της, όταν καυγαδίζει με κάποιον, όταν αργεί να ετοιμαστεί, όταν κάθεται στον καναπέ, όταν κανονίζει εξόδους με συγγενείς, όταν ροχαλίζει. Α, όταν ροχαλίζει, μην έχει τίποτα, ας πούμε, άπνοια, πώς λέγεται αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, ότι σε στρεσάρει γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς εσύ και χάνεις τον ύπνο σου.
0: Α, εγώ νομίζω ότι μήπως πάθει κάτι στον ύπνο του.
2: Δεν έχει ενδιαφέρον κανένα, το έχει τίποτα.
0: Χαμός γίνεται, προς το παρόν δεν βλέπω σωστή απάντηση. Η απάντηση φυσικά 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στο Viber. Στο Viber, λέω, μπερδεύτηκα. Στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.
2: Είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο TikTok που ήταν ένα τύπο. Ο οποίος έλεγε: κάνω δουλειές του σπιτιού για να μην να τα βρει η γυναίκα μου ωραία και να μην εκνευρίζεται. Και ήταν με ένα σφουγγαρόπανο που σφουγγάριζε το πάτωμα και μετά τον μπάγκο. Και έλεγε: το κάνω αυτό τώρα για να η γυναικούλα μου να είναι χαρούμενη. Πρώτα πάτωμα και μετά πάγκο. Κατάλαβες. Stress level 100%.
0: Family Affair, Mary J. Blige για τη συνέχεια.

0: Mary J. Blige, Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Άσχετο για τις σειρές που λέγαμε λίγο πριν, έστειλε μια φίλη ένα μήνυμα και με βάλει σε σκέψη, γιατί λέγαμε ότι δεν βλέπουμε πολλές σειρές κτλ. Στον κορονοϊό δεν είδατε καμία σειρά και προσπαθούσα να σκεφτώ στον κορονοϊό. Αν είδα καμία σειρά και η μόνη που θυμάμαι να είδα πέρα από σειρές δηλαδή, γιατί εγώ ξαναβλέπω τα Φιλαράκια, το Big Bang Theory, το King of Queens, όλα αυτά τα χαλαρές ας πούμε αμερικάνικες κομμωδίες, το The Office και όλα αυτά για να περάσει η ώρα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Η μόνη σειρά που θυμάμαι να είδα στον κορονοϊό, που μου άρεσε και πάρα πάρα πολύ και τώρα βγήκε και ταινία και έχει γίνει και σε άλλες χώρες η έκδοσή της, είναι το Call My Agent, το γαλλικό.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν θυμάμαι άλλη σειρά να είδα στον κορονοϊό, γιατί ήταν και 6 ώρα περίμενα να βγει ο Χαρδαλιάς.
1: Αυτό.
0: Μετά το βράδυ περίμενα να βγει το δελτίο με τα νεότερα. Δηλαδή εκεί έχανα ένα δύο ράκι. Να αγχωθώ και μία ώρα να θα πεθάνω σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Να πλύνω κανένα φρούτο, να απολυμάνω καμιά σακούλα και να αποπερνούσε η ώρα. Δεν θυμάμαι να είδα άλλη σειρά, να πω την αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν είχα τηλεόραση στον κορονοϊό. Και θα σου πω γιατί. Κάτι είχε γίνει, ρε παιδί μου. Εγώ γενικώς δεν άνοιγα πολύ συχνά τηλεόραση. Φαντάσου αυτή την τηλεόραση που έχω που είναι. Είχα μια παλιά τηλεόραση που δεν ήταν καν smart TV.
0: Κουτί από πίσω.
1: Όχι, δεν ήταν κουτί.
0: Ήταν λίγο πιο παχιά, α πούμε.
1: Ήταν λίγο πιο παχιά.
0: Που λέγαμε.
1: Ήταν πιο παχιά και δεν ήταν smart TV.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είχε γίνει αλλαγές με τα DJ, κάπως έπρεπε να τα κάνεις, κάπως να τα φτιάξεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν την είχα κάνει αυτή την αλλαγή, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι με την πρώτη που έγινε από αναλογική. Το πρώτο το είχα κάνει,
0: ναι,
1: που είχα βρει τα κανάλια. Και μετά κάποια στιγμή την άνοιξα και ήταν μαύρο.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, μάλλον χάλασε. Mm. Μετά μου είπαν οι άνθρωποι ότι δεν είναι τίποτα, πρέπει κάπως να γίνει. Αλλά τώρα στον κορονοϊό να βάλω.
0: Όχι, ρε, τεχνικό. Oh. Και πώς να έρθει ο τεχνικός, να βάλει 6 πάω για βόλτα και να. Όχι, όχι. Καλά έκανες. Και τα μικρόβια.
1: Οπότε ήμασταν σε μια ενημέρωση με το
0: περάσαμε,
1: Χαρδαλιά
0: περάσαμε.
1: Μέσω, πώς το λένε, ίντερνετ και τέτοια. Σχολιάζαμε. Όντως το Χαρδαλιά τον ψιλοβλέπαμε. Δηλαδή ενώ σαν.
0: Και αν δεν το βλέπαμε, το μαθαίναμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ήμουν. Εγώ είχα τηλεφωνική επικοινωνία με μια φίλη μου κάθε τις 6. Θυμάσαι εσύ με το Χαρδαλιά που περιμέναμε. Τι ήταν αυτό που ζούσαμε.
0: Να θυμάμαι, δεν με έχει βάλει, ρε άνθρωπε, και έκανε εγγραφή στην ελληνική κυβέρνηση στο Viber και ακόμη μου έρχονται με ενημερώσεις για τους θανάτους. Ακόμη μου έρχεται.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν πολύ ωραίο όμως αυτό που δεν χρειαζόταν. Όταν σου είπα αυτό το πράγμα που σταμάτησε πια να περιμένει γιατί σου ερχότανε.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
1: Α, σε παρακαλώ. Άλλη ζωή.
0: 5.30 μιλώντας για τηλεόραση στον Αντένα, σήμερα κάνει η πρεμιέρα. Επιστρέφει το Κάτι Ψήνεται. Έτσι, με ανατροπές και μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα το απόγευμα στις 5.30 στην τηλεόραση του Αντένα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live. Τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ. Στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο match?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
19: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
21: Ελλάδα!
20: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
21: Σόγα βρε!
20: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για απόλυση εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές, προχώρησε η Βιολάντα, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωράει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά σήμερα στις 3 το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στον Κινέζο ηγέτη να αγοράσει όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη συνάντησή τους, όπως ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Η Taylor Swift έγραψε ιστορία στα MTV Video Music Awards, κατακτώντας τον τίτλο της πιο βραβευμένης καλλιτέχνηδας στην ιστορία του θεσμού. Η παγκόσμια star ξεπέρασε την Beyoncé και έφτασε τα 31 βραβεία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.
22: Easy Sports.
23: Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός λύκησε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη σεζόν, σηκώνοντας το τρόπαιο του Super Cup.
22: Easy weather.
23: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με αραιές τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, όπου στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερες.
22: Ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, 9 και 5 πρωινό Δευτέρα, στην πάλι καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Αρκετή κίνηση έχουμε στο παραλιακό μέτωπο από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το Φαλιρικό Δέλτα και από εκεί προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Επίσης, από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά είναι επιβαρημένη η κατάσταση, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από την Ιερά Οδό, λίγο μετά δηλαδή μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια έχει έντονο ποτηλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το, από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία στην Πειραιώ, στην άνοδο από τη Χάμος Τέρνας προς την πλατεία Ομονίας, η Σταδίου στο κέντρο, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Αμαλίας, η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλής Κωνσταντίνου κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρο Κηφισίας μεταξύ Αμπελοκήπων και Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο. Η Κατεχάκη μεταξύ Λεωφόρου Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερική Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Αυτά χοντρικά. Τώρα ξέρετε, μου έδωσε τυρόπιτα. Τυρόπιτα λέω. Μου φέρει η Μαρία. Με υποδέχτηκε με σπανακόπιτα από τη μαμά της.
1: Πραγματικά.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά την έφαγα σε λάθος σημείο.
1: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου.
0: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί?
1: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω. Αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
0: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Θα γυρίσει και θα
0: μου πει. Όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
1: Περίμενε, πότε είχα πάει να τους δω, ρε παιδάκι.
0: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
1: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
0: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
1: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
0: Πού την είχες, έξω.
1: Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, λέω χθες αυτό το τάπερ. Α, μάνι σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Ορίστε, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
0: Χρυσή μου, έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορεί να φύγω από κάτι τέτοιο.
1: Αποκλείεται με την κίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
0: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνεται.
1: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
0: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου, αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
1: Ναι, κατάλαβε αλλιώ.
0: Να έχω το νου μου, α πούμε.
1: Κατάλαβε αλλιώ τη γεύση. Άμα δεν κατάλαβε αλλιώ τη γεύση, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ωραία, μια χαρά τότε.
0: Μια χαρά. The One I Love. Για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών,
1: Άριε. Τον λέω κι εγώ. Τον αγαπούσα, αλλά και τον δώσα τη σπανακόπιτα.
0: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλα. Εγώ δεν ήξερα.
1: Τον έστειλε.

0: Sleeping Satellite, η Tasmin Archer, 9 και 4 στο Easy Breakfast. 7 χρόνια λέει εδώ ένα μήνυμα, αντέχεις η σπανακόπιτα, σε πείραξε. Θα μπορούσε όμως να έχει αυτό μια άλλη ανάγνωση. Ότι 7 χρόνια άντεξα και από μια σπανακόπιτα πήγα.
1: Πόσα χρόνια είσαι με τη Δέσποινα?
0: 7.
1: Α, ωραία. Μήπως αναφέρεται σε αυτό η φίλη, ο φίλος.
0: Με τη Μαρία, λέει με τη Μαρία.
1: Λέει με τη Μαρία. Εντάξει. Άρα είναι διπλά τα χτυπήματα. 7 χρόνια και με τη Δέσποινα και με μένα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάω σε κάτι που διάβασα, μπορεί να το έχουμε ξαναπεί. Για έναν 41χρονο Ιάπωνα, ο οποίος πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Φυσικά μου έκανε κλικ ο τίτλος. Σε εισαγωγικά βέβαια το να μην κάνει τίποτα και βγάζει περίπου 80.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά νοικιάζει τον εαυτό του, χωρίς βεβαίως να κάνει σεξουαλικά θελήματα, έτσι, ως παρέα, ως φίλο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να θέλει να πάει σε ένα πάρκο για να θέλει παρέα, μπορεί να το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί, λέει, κάποιος να ταξιδεύεις εσύ με τρένο και στο σταθμό να θέλεις κάποιος να σε αποχαιρετήσει έξω από το παράθυρο με ένα χαμόγελο. Πάει και κάνει τέτοιου είδους πράγματα.
1: Ωραίο. Έτσι, θέλω εγώ να δω το βράδυ μια ταινία, ρε παιδί μου, και δεν έχω φίλο και θέλω να, μοιράζομαι για παιδιά. Θα έρθει αυτός.
0: Ψιλοχαλαρά πράγματα, γιατί για παράδειγμα έχει αρνηθεί προτάσεις για την μεταφορά ενός ψυγείου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Που είναι κουραστικά.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν.
1: Άρα στην ουσία δεν κάνει και κάτι.
0: Στην πραγματικότητα δεν κάνει και πολλά πράγματα.
1: Ωραία, το θες.
0: Έχει έναν με δύο πελάτες την ημέρα. Ό, δεν το θέλω. Απλώς θέλω να διαβάσω κάτι.
1: Δεν το θες. Έναν δύο πελάτες την ημέρα.
0: Πολλές φορές με ικανοποιείτε. Πολλές φορές με. Πώς το λένε.
1: Κράζουμε.
0: Με κράζετε, ναι.
1: Α, ναι, σε κράζουμε. Αυτό είναι.
0: Αυτός παλιότερα εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο. Δεχόταν επιπλήξεις επειδή δεν απέδιδε στη δουλειά του και περνούσε πολλές ώρες χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, συγκρίσεις με πρόσωπα είναι τελείως τυχαία.
1: Ναι, ναι, μυθοπλασία.
0: Για το λόγο αυτό, όπως γράφει το άρθρο, στον καζέτα το διαβάζω, αποφάσισε να αξιοποιήσει την ικανότητά του να παραμένει αδρανής.
1: Έτσι,
0: αυτό το λέω για να τι, επειδή μου λέτε πολλά και διάφορα για την αδράνειά μου.
1: Ότι, ακόμα και
0: ότι δεν είναι ελάττωμα, είναι ικανότητα.
1: Άμα τη χρησιμοποιήσεις και βγάζεις 80.000 το χρόνο.
0: Όχι, άμα τη χρησιμοποιήσεις.
1: Τη
0: χρησιμοποιώ την ικανότητα και είμαι αδρανής. Αν την εξελίξω, ναι, εκεί έχω λάθος. Δεν έχω πάει μπροστά την ικανότητά μου αυτή. Δεν την έχω δουλέψει όσο θα έπρεπε.
1: Θα το πούμε ικανότητα άμα παίρνεις 80.000 το χρόνο. Άμα το πούμε, θα πούμε θεία.
0: Αν πας με γνώμονα τα χρήματα, δεν θα τα
1: βγάλεις.
0: Πρέπει να κάνεις αυτό που σου αρέσει και τα χρήματα θα έρθουν. Miley Cyrus, Flowers για τη συνέχεια.

0: How to save a life, η Frey στο Easy 97,2 και βεβαίως το Easy Breakfast. Πάτσα τώρα να διαβάσω μία είδηση και καλά με ένα medium το οποίο θα προέβλεψε πότε ο πλανητάρχης θα μας χαιρετήσει για τον άλλο κόσμο.
1: Ο Τραμπ, ναι. Δεν είναι ωραία τώρα η είδηση και αυτή που λέμε.
0: Αυτός λέει είχε προβλέψει και την πανδημία του κορονοϊού. Όλοι το μεταξύ έχουν προβλέψει μετά χρηστών τα πάντα και τον βλέπει σε οράματα. Κάναν μία ολόκληρη εκπομπή. Καταλαβαίνει, κάθε ο κόσμο και βλέπει. Εμείς πάλι διαβάσαμε την είδηση και μέσα δεν λέει ποτέ.
1: Δεν διαβάσαμε.
0: Διάβασες. Ναι, δεν λέει ποτέ μέσα πότε θα πεθάνει.
1: Δεν λέει ποτέ.
0: Δεν λέει. Δηλαδή λέει μεταξύ άλλων ότι πολλά μπορούν να συμβούνε. Πιστεύω θα πεθάνει σε ένα θέρετρο ή σε ξενοδοχείο. Θα έχει ένα ξαφνικό περιστατικό ή μπορεί να πέσει ή μπορεί να έχει εγκεφαλικό επεισόδιο.
1: Α.
0: Και μετά λέει μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Έτσι, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά διαβάζω και εγώ τις κάρτες.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό δηλαδή τώρα είχε κάνει ολόκληρη εκπομπή. Μήπως βαρέθηκαν αυτοί που γράφαν το άρθρο να δουν όλη την εκπομπή και είδαν τα πρώτα 5 λεπτά.
0: Το
1: παίζει και αυτό.
0: Είναι ότι δεν βαρεθήκαμε εμείς ή ο κόσμος δεν βαριέται να κάθεται να το βλέπει όλο αυτό το πράγμα και στο τέλος να μην σου λέει απολύτως τίποτα.
1: Όχι, βαρεθήκαμε. Μην χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό. Εσύ τα κάνεις όλα αυτά. Εμένα δεν μου βγαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Εγώ όταν κάνεις μια βλακεία πάντα συμμετέχω και λέω ότι ναι, εμείς ως εκπομπή κάναμε λάθος. Αν μας καλέσει αύριο η δίκηση θα πω ναι. Θα απολύσουν τη Μαρία. Θα φύγω κι εγώ θα πω μαζί τη. Για σήμερα και αύριο εγώ θα ξανάρθω.
1: Πού τα λες αυτά, πού τα πουλάς. Τέλος πάντων.
0: Σελίν Ντιόν, live απαρή, easy live experience.
1: Απαγή.
0: Απαγή. Απαγή, το έλεγες Πέμπτη και Παρασκευή που έλειπα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα μπορώ να ακούσει την εκπομπή.
1: Ναι, απαγή.
0: Αν μια φορά το έχεις πει απαρή.
1: Ω, δεν το έχω πει ποτέ απαρή. Απαγή.
0: Σάββατο 22 Μαΐου λοιπόν θα πάτε με ένα φίλο ή φίλη σας και θα απολαύσετε Σελίν Ντιόν ζωντανά στο Παρίσι με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

0: Ένα easy live experience. Χρειάζεστε την φόρμα συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στο soundis.gr κάθετος easy972 και το easy pass που το ανακοινώνουμε εμείς κάθε μέρα και νωρίτερα το λέμε και κάπου περίπου τέτοια ώρα το λέμε επίσης για τους μεταγενέστερους. Για σήμερα είναι η λέξη
1: επιστροφή.
0: Επιστροφή ακριβώς. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία.

0: Staying Alive για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Και τι είναι η ζωή? Οι μικρές απολαύσεις καθημερινές. Ένας ωραίος καφές το πρωί στη Βαρκελόνη, ένα γλυκό το απόγευμα στη Βαρκελόνη, ένα επιδόρπιο με την οικογένεια στη Βαρκελόνη. Δεν χρειάζεται να αντιστερηθούμε ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι στη Βαρκελόνη το πιο πιθανό είναι θα είχαν ζάχαρη. Ενώ εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιείς το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, στο σπιτάκι σου, οπουδήποτε πας, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια στο καφεδάκι σου που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά και οι γεύσεις μένουν ίδιες. Αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Γιατί γύρισες από τη Βαρκελόνη.
2: Απαξίω να απαντήσω.
1: Αλλά λίγο πρισμένος, λίγο φουσκωμένος.
2: Ναι, ξέρεις γιατί όμως
1: είμαι. Γιατί, έχεις κάνει κατακράτηση χρόνου.
2: Κοιμήθηκα, ρε.
1: Τι, και.
2: Επειδή ήταν. Όχι.
1: Ναι, κοιμήθηκες και.
2: Κοιμήθηκα.
1: Ναι.
2: Επειδή τα παιδιά ήταν ψόφια πολύ την ημέρα, ναι. Κοιμόντουσαν σαν τούβλα κι αυτά.
1: Ναι, και σηκωνόσουν το βράδυ και έτρωγες γλυκά.
2: Δεν θυμάμαι πότε κοιμήθηκα ξανά, δηλαδή τελευταία φορά.
1: Α, και έχεις ανανεωθεί εννοείς.
2: 8 ώρες.
1: Α, και έχεις ανανεωθεί.
2: Πάνω από 6,5 ώρες.
1: Έχεις ανανεωθεί δηλαδή.
2: Ναι, πρίστηκα τον ύπνο έχω πριστεί.
1: Καλά, μπορεί και από τον αέρα της Βαρκελόνης.
2: Μπορεί και από τον αέρα, ναι.
1: Και πιο βαρύς.
2: Ναι, εγώ ξέρω από τι πρίστηκα. Τώρα εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι σενάριο. Α, κοιμήθηκα, ρε φίλε.
1: Κοιμήθηκες, ωραία, ε.
2: Τι ωραία που ήταν.
1: Καλά, και εδώ στην Ελλάδα μπορείτε να τα βγάζετε τα παιδιά έξω που τα έχετε κλεισμένα μέσα και να τα βγάζετε.
2: Δεν έχει καθέριο, δεν έχει νεύφος, δεν πάει. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
9: Με την τελευταία ενημέρωση για την κίνηση αυτή την ώρα, αυξημένη κυκλοφορία στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλύτερη κάθοδος με μικροκαθυστερήσεις στα Σεπόλια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά προς τα Διελιστήρια στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου και το Εγάλεο. Η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την λεωφόρο Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας κατά διαστήματα στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάδρι, χαμηλά από το Νέο Ψυχικό στην κάθοδο προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη μεταξύ λεωφόρου Μεσογείου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Επίσης η Βασιλής της Σοφίας παραμένει πολύ επιβαρημένη προς την πλατεία Συντάγματος από το πρωί Χίλτον. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, Συγκρού επίσης στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Φαλυρικό Δέλτα και από εκεί προς την Αχιλλέα στο Παλιό Φάληρο και από το ύψος της λεωφόρου Κηφισού και με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, δηλαδή Ποσειδώνος και κατ' επέκταση Μικράς Ασίας προς το λιμάνι.
10: Και
9: είναι
10: με κοιτάζεις και ξέρω.
9: Επίσης,
10: επιβάλλει.
9: Σε κοιτάω για να πάρω κουράγιο. Για να δω αυτό το νεύμα της αυτοπεποίθησης.
10: Πολύ ωραία. Τα πήγες πολύ καλά.
9: Και τα πάω καλύτερα. Λοιπόν.
10: Έρχεται η καλή είδηση της ημέρας. Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης? Εγώ. Ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή, ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργία, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν την Πέμπτη, που θα ήμασταν οι δυο μας, τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα, λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας έγινε από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφόρη.
9: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.

0: Η Cardigans, My Favorite Games, το Easy Breakfast είναι 10 παρατέταρτο. Είμαστε έτοιμοι για το καλό νέο της ημέρας από τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Που έρχεται, είπαμε, από το Στάθη Χριστοφοίδη. Έχετε συγκεκριμένα από χθες Κυριακή, από τη χθεσινή μέρα. Και έναν αγώνα, τα Αρβανίτεα 2026, που ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων που διοργανώνεται στη Μεταμόρφωση. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στον 88χρονο κύριο Κυριάκο Ρέιζη, ο οποίος τερμάτισε δεύτερο στην κατηγορία του με χρόνο τα 5.000 μέτρα 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Πολύ καλός χρόνος.
0: Περίπου στην κατηγορία μας.
1: Θα έλεγα. Οπότε στον τερματισμό τον ρώτησε μία δημοσιογράφος τι σκεφτόταν στη διαδρομή και πήρε κουράγιο. Και κατάφερε αυτό που κατάφερε. Και είπε: σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς. Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου. Τι ωραία είδηση, Στάθη, που μας έφερες, με πόσα πολλά νοήματα και μηνύματα. Και για αυτό που καταφέρνει ο άνθρωπος αυτός που είναι 88 ετών, που σίγουρα σου λέω, αν αυτή τη στιγμή εμείς τρέχαμε μαζί του, θα μας κέρδιζε 100%. Και για την αγάπη, που πολλές φορές υπάρχει αυτή η αγάπη, παιδί μου, που μπορεί να είναι για πάντα.
0: Νταμιάνο Νταβίντ, Next Summer, και σε λίγο εδώ επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast, φυσικά με το σημερινό Song Me Up, το τραγούδι που επιλέγουμε πάντα. Σήμερα δεν το έχουμε επιλέξει εμείς, σήμερα είναι αφιερωμένο σε μια φίλη που έστειλε μήνυμα.
1: Φίλη του σταθμού.
0: Ναι, ωραία, ακροάτρια δηλαδή που έστειλε μήνυμα για το σημερινό Song Me Up. Μέχρι τότε τον Νταμιάνο Νταβίντ και τον Next Summer στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 λοιπόν, πρωινό Δευτέρα, στον Easy 97,2 στο Easy Breakfast, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θυμίζουμε, επειδή το καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα με το σωστό καθαρισμό, Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής, με 2% σάλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά βεβαίως στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, αφρός στη ρουτίνα μας και βεβαίως βγάζουμε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Εύκολη ερώτηση, ενώ τη σήμερα έλεγε ότι 7 στους 10 στρεσάρονται όταν το έτερο νήμιση κάνει αυτή τη δραστηριότητα. Η σωστή απάντηση, η οποία βρέθηκε, είναι όταν οδηγεί.
1: Α, σωστό, ρε!
0: Γιατί οι περισσότεροι, κακά τα ψέματα, προτιμούμε να είμαστε.
1: Ότι είμαστε καλύτεροι οδηγοί, ναι, από τον διπλανό.
0: Και προτιμούμε να είμαστε οδηγοί παρά συνοδηγοί.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Έρχεται το σημερινό Song Me Up, το οποίο έρχεται διότι.
1: Έχουμε παραγγελιά. Διότι είναι η Ακυλίνα, η οποία μας ακούει από το πρωί και είπε ότι είχε γενέθλια. Για τα γενέθλια και τη γιορτή που ήταν χθες. Τώρα ήταν και τις δυο μαζί, δεν έχει σημασία. Γενέθλια πάντως και γιορτή για την Ακυλίνα. Και θέλει, λέει, ένα τραγούδι το οποίο ήταν το τραγούδι των μαθητικών των Ισχρόνων.
0: Κομματάρα.
1: Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως με το που είπα το τραγούδι στο Στάθη και μου λέει: Πα, κομματάρα, το έχω βάλει. Γιατί πρώτα περνάω από τον Άρχοντα. Δηλαδή, τι θα πει ο Άρχοντας είναι. Θα το περάσει ή δεν θα το περάσει. Και μου είπε ο Άρχοντας, ναι. Είπε και το κορίτσι κιόλας, αν είναι δυνατόν. Οπότε, Ακυλίνα μου, για τη γιορτή σου και για τα γενέθλιά σου, μία κομματάρα.
0: Κομματάρα, πραγματικά. Ένα ντουέτο, Σάιμον Κλάιμι και ο Ρομπ Φίσερ. Κλάιμι Φίσερ, το συγκρότημα. Love changes everything. Σημερινό Song Me Up στο Easy Breakfast. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια με τη Μαργαρίτα Λοΐζου μετά τις 10. Και εμείς, βεβαίως, πρώτο Θεός, θα είμαστε μαζί την Τρίτη αύριο στις 6.30. Να είστε καλά.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Ναι, και πρώτο Θεός πάντα.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά. Με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού κατά Κουζινού. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 15 οχήματα με 5 πυροσβέστες. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίηση των σωρών. Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, εκπνέει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητα για τι κλειστέ κατοικίε στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικία, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτε μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τι 36.000 ευρώ. Με τι τιμέ τη αμόλυβδη και του δίζελ να κινούνται πλέον σταθερά στα 2,20 ευρώ το λίτρο και τι διεθνεί αγορέ ενέργεια να παραμένουν στο κόκκινο, η κυβέρνηση αναμένεται στι 30 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστου των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΕ της Επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Σε μία από τις πιο δραματικές προειδοποιήσεις του για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, ο Bill Gates κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να θεσπίσει υποχρεωτικούς κανόνες για την ανάπτυξη και την εποπτεία της AI, προειδοποιώντας ότι η αυτορύθμιση της βιομηχανίας δεν επαρκεί.
10: Easy Sports.
9: Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Με το δεξί ξεκίνησε την ασιατική του πορεία ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ξεπέρασε την νίκη με 7-5-6-2 το εμπόδιο του Γιοσιχίτο Νισιόκα για το πρώτο προκριματικό γύρο του Japan Open. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ρίνκι Χιτζικάτα.
10: Easy weather.
9: Η ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με αραιές τοπικές νεφώσεις ή άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, όπου στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ είμαι και εγώ, αμέσως μετά το Easy Breakfast. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία και φυσικά παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το ντρώμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβρη. Τι έμεινε, δύο ημερούλες για να υποδεχθούμε πια τον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Ορίστε, αυτά είναι. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Sia και Chandelier αμέσως τώρα από τους Foreigner. I wanna know what love is, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα.

εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λόζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως έτσι με τις διάφορες παρέες εδώ με τους συναδέλφους έχουμε αρχίσει και λέμε ότι μάλλον πρέπει να κάνουμε αυτή την αλλαγή στις ντουλάπες από τα θερινά στα χειμερινά. Σαν κάπως να μην βρίσκουμε τι να φορέσουμε, σαν να μας λείπουν έτσι λίγο τα φουτεράκια μας και τα λίγο πιο ζεστά μας ρούχα. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Και μάλιστα βλέπω ότι από την Τετάρτη περιμένουμε ξανά βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα έτσι προς το τέλος της εβδομάδας, κάτι 15 με 21 βλέπω. Οπότε μάλλον θα αναγκαστούμε να κάνουμε έτσι αυτή τη δουλίτσα, την οποία σε γενικές γραμμές νομίζω όλοι βαριόμαστε πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι για Δευτέρα δεν τα βλέπω πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε και ακόμα χειρότερα. Βέβαια, είναι και πολύ βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε προβλήματα στον Κηφισό από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, στον κόβο της μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο υπάρχουν προβλήματα. Ενώ να σας πω ότι προβλήματα θα συναντήσετε και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, Βασιλίση Αμαλίας Αρδιτού στην άνοδο, όπως και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, και στη Βουλιαγμένης από το Ελληνικό μέχρι τη Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Εκεί υπάρχει αυτό το καθημερινό μπούκωμα. Ωστόσο, δεν βλέπω άσχημα τη Λεωφόρο Σχιστού, οπότε, okay, κάτι είναι και αυτό. Πάμε σε επιτυχίες μας. Olivia Dean έρχεται αμέσως τώρα από τους Backstreet Boys. I want it that way. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Είναι η Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, και βέβαια στα νέα του Σαββατοκύριακου δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, η οποία συγκέντρωσε 95.000 ανθρώπους, οι οποίοι αποθέωσαν την απόλυτη ελληνίδα στάρ Άννα Βύση. Μία υπερπαραγωγή, ένα υπερθέαμα, φοβερά τα βίντεο που έπαιξαν με χρήση AI, φυσικά και έτσι μία μοναδική στιγμή προς τιμήν του Γιώργου Μαζονάκη. Γενικά ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια και εννοείται ότι η Άννα Βύση με αυτή τη συναυλία έγραψε ιστορία. Στα έξτρα νέα, ας πούμε, έτσι λίγο στα πιο spicy, πολλοίς κόσμος ασχολήθηκε με τον DJ Argy, ο οποίος άνοιξε την συναυλία της, όπως και με το new entry στη μπάντα της Άννας, τον Κοζανίτη κιθαρίστα, όπου πάρα πολύ συζητήθηκε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έγραψε ιστορία η Άννα Βύση, καταχειροκροτήθηκε, λατρεύτηκε από το κοινό της, έδειξε και αυτή με τη σειρά της την αγάπη της, και δεν ξέρω τώρα να περιμένουμε και κάτι άλλο, δεν σταματάει να μας εντυπωσιάζει. Delta Goodrum σε λίγο και Lost Without You, άμεσα τώρα Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στον Easy.

0: Pecho Boys, It's a Sin, εδώ στον Easy 98,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και είναι γεγονός πως από την αρχαιότητα οι άνθρωποι έψαχαν τρόπους να συνδέονται. Έτσι λοιπόν έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που τους απολαμβάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στον Easy από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 10.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
3: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου
2: τώρα. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
3: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
2: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή?
3: Θα βγεις και θα
2: όταν πει... στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
3: Περίμενε, πότε είχα πάει να τους δω, ρε παιδάκι.
2: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
3: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
2: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
3: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα, έξω. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, λέω χθες αυτό το τάπερ. Α, μάνι, σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
2: Εσύ όμως έχεις ανοσίες αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
3: Αποκλείεται με την κοίτα της μαμάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
2: Αποκλείεται και κοίτα, πού γίνε.
3: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
2: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
3: Τον αγαπούσα, ναι, αλλά και τον δώσα του σπανακόπιτα.
2: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
7: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. είναι η απάντηση.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Sonic και Sky εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Και αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μαθαίνουμε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούν? Ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε λεπτομερείς ελέγχους, τα κτίρια που επηρεάστηκαν από την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα αναμένεται να προχωρήσει από σήμερα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των κατασκευών στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητεριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωράει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά σήμερα στις 3 το μεσημέρι με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων στις διεθνείς αγορές μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική πρόταση για εκεχηρία. Στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός λήγησε με σκορ 101-96 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη σεζόν, σηκώνοντας το τρόπαιο του Super Cup. Με το δεξί ξεκίνησε την ασιατική του περιοδία ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ξεπέρασε την νίκη με 7-5-6-2 το εμπόδιο του Γιοσιχίτο Νισιόκα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Japan Open. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ρίκη Χιτζικάτα.
4: Easy weather.
5: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία θα είναι τα πράγματα για σήμερα και για αύριο. Από την Τετάρτη βλέπουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, μπαίνουμε και στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου σιγά σιγά, έτσι για να το χωνέψουμε λίγο καλύτερα, και από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε κάποιες βροχούλες οι οποίες αναμένεται και να κρατήσουν κάποιες μέρες. Για να δούμε. The Pretenders, I'll Stand By You τώρα.

Joe Cocker και το Unchain My Heart εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Για περάστε μια βόλτα από το soundist.gr κάθετο Easy 972, γιατί εκεί σας περιμένει πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Θα μάθετε όλα τα μουσικά νέα που θέλετε για όλους τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Και βέβαια στο soundist.gr κάθετο Easy 972 παίρνετε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς μας. Σε λιγάκι θα σας μιλήσω για το Easy Live Experience που σας στέλνει να δείτε τη Μαντόνα τώρα, τη Μαντόνα, τη Σελίν Ντιόν. Τη Μαντόνα όχι ακόμα, αλλά αν ανακοινώσει περιοδίες θα ξέρετε ότι εκεί θα είμαστε. Μιλάω για τη Μαντόνα γιατί έχω ανοίξει ένα άρθρο στο soundist.gr το οποίο μιλάει για τη Μαντόνα και τα MTV Video Music Awards, και στα οποία η αγαπημένη τραγουδίστρια αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία από τις 13 υποψηφιότητες που είχε ήδη κατακτήσει. Είναι συγκλονιστική, παιδιά, η Μαντόνα. Είδα κάτι σχόλια εκεί πέρα που λέγανε ότι μα μήπως το ένα το άλλο δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ήταν όλο χορογραφημένο, ακόμα και έτσι κάποια κούραση και δυσφορία που έδειξε, σίγουρα ήθελε να περάσει ένα δικό της μήνυμα. Σε λίγο Take Me There, αμέσως τώρα είναι το Bleeding Love εδώ στον Easy 97,2.

Ήθελα να ακούσω τον Gong. Big in Japan, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να μιλήσουμε για τον μεγάλο μας διαγωνισμό Easy Live Experience, που σας στέλνει να δείτε live τη μοναδική Celine Dion στο Παρίσι. Και Celine Dion και Παρίσι, και βεβαίως μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, και Μάιο. Καλά, ο Μάιος είναι και συγκλονιστικός μήνας για να κάνεις ταξίδι. Celine Dion λοιπόν έχει επιστρέψει στη σκηνή και ο Easy σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί θα βρεθείτε, όπως είπαμε, με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και φυσικά θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αγαπημένης τραγουδίστριας. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη επιστροφή και το συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία σε όλους. Είμαι σίγουρη ότι όποιος κερδίσει πραγματικά θα έχει να μιλάει για αυτή την εμπειρία για πάρα πολύ καιρό. Σε λίγο Melanie C, I Turn To You. Αμέσως τώρα είναι ο Teddy Swims, The Door, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και έτσι μπαίνουμε στο telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα
1: πάω τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Ζουζ 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Σας στέλνω στην παρέα μου γιατί σε λίγο παίζουμε με την Pizza Fan και δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε και σήμερα από δύο πίτσες από την Pizza Fan High Protein. Οπότε μείνετε εδώ, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Σε λιγάκι επανέρχομαι για να δούμε πώς θα κερδίσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας εδώ από τον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-premier της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένο στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
12: Ελλάδα!
11: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
12: Σόγα, βρε!
11: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, με τους εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής να εξετάζουν τα συντρίμμια του κτηρίου στην όδο Λυσικράτους. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, τα οποία επηρεάστηκαν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Οι έλεγχοι κρίνονται απαραίτητοι, καθώς πρόκειται για παλιές κατασκευές και πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλές να παραμείνουν σε χρήση. Επίθεση στο πολιτικό του γραφείο γραφείο με κόκκινες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου στη Δάφνη, καταγγέλει ο Ανδρέας Λοβέρδος σύμφωνα με ανάρτησή του. Από σήμερα αρχίζουν τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται πλέον σταθερά στα 2 και 20 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν στο κόκκινο, η κυβέρνηση αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικυρωποιούνται κάθε 15 ημέρες. Η βασίλισσα της Pop Madonna απέσπασε συνολικά 7 βραβεία από τις 13 υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards 2026 στο Peacock Theater.
12: Sports.
0: Ο George Papas επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από μία διετία. Η Ερυθρολευκή ΚΑΕ ανακοίνωσε την αποκτήσή του με μονοετές συμβόλαιο και ο 28χρονος γκάρντ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.
12: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες αραιές τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Ζυ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Αν μη τι άλλο, ηλιόλου στη Δευτέρα. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία και παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά σε λίγο θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε δύο πίτσες high protein από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο καλέω και Way Down We Go. Αμέσως τώρα Τανίτα Τικάραμ, Twisting My Sobriety, εδώ στον Easy 97,2.

Page Crash εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ μεσημέρι Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι ωραιότερο να μιλήσουμε μεσημεριάτικα από ωραίο φαγητό και ποιος δεν λαχταράει μία πίτσα, νομίζω οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και τη χαρά που στην παρέα μας έχουμε την Pizza Fan, και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσετε από δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Εγώ θα σας κάνω μία πάρα πολύ απλή ερώτηση. Εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για να γίνετε ο ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Τώρα λοιπόν, η αγαπημένη μας συνήθεια περνά σε άλλο επίπεδο, αφού η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμα μια φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Οι δύο νέες High Protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές High Protein σαλάτες, πάστα σάλατ και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε ημέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό High Protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Πάμε τώρα να σας κάνω την ερώτηση για την οποία συζητούσαμε, που περιμένω την απάντησή σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται το αλαντικό που έχει η πεπερονάτη. Πολύ δύσκολο. Πώς λέγεται το αλαντικό που έχει η πίτσα που ονομάζεται πεπερονάτη? Στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο Viber του Easy και δύο από εσάς μετά από κλήρωση θα κερδίσετε δύο υπέροχες πίτσες high protein από την Pizza Fan. Σε λίγο The Fate of Ophelia από την Taylor Swift, βραβευμένο πια τραγούδι από τα MTV Video Music Awards. Αμέσως τώρα Instabile Neck εδώ στον Easy 97,2.

Lionel Richie είναι το Hello εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι τώρα η ώρα να μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2 και να δηλώσετε συμμετοχή στο νέο μας Easy Live Experience που στέλνει στο Παρίσι κάποιον από εσάς μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να δείτε και να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική Celine Dion. Μπαίνετε λοιπόν στο soundis.gr / Easy 97,2, συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη επιστροφή, ενώ να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Celine Dion λοιπόν, live από Παρί, μη χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό. Lola Young και Messi αμέσως τώρα.

0: Μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2. Στην παρέα μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας
10: που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Snow στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω, δίνω τη σκητάλη στην αγαπημένη μας Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στον Αντένα είναι η πρεμιέρα για το Κάτι Ψήνεται, που επιστρέφει με ανατροπές και μία δεύτερη ευκαιρία. Πέντε παίκτες που τους μάθαμε και από την καλή και από την ανάποδη στην προηγούμενη σεζόν μπαίνουν ξανά στην κουζίνα. Μόνο που αυτή τη φορά θα μένουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Το Κάτι Ψήνεται λοιπόν επιστρέφει στον Αντένα από σήμερα και καθημερινά στις 5.30 το απόγευμα και δεν το χάνουμε. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως μετά το αγαπημένο μας Easy Breakfast. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Μια ωραία εβδομάδα να είναι αυτή που ξεκινά σήμερα μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε. Να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Meeting.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Καλώς τη!
9: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Επόμενος.
12: Ναι, ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
17: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
19: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
20: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
21: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στον ανακριτή αναμένεται να καταθέσουν νέοι μάρτυρες. Η κατηγορουμένη γιατρός αρνείται ότι έχει χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ ο συγκατηγορουμένος της αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της δικηγορικής εταιρείας, το κύριο Αγαπινού, που έχει αναλάβει το ζευγάρι, αναφέρει ότι θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η υπεράσπιση των κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, με τους εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής να εξετάσουν τα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Οι έλεγχοι κρίνονται απαραίτητοι και στα γειτονικά κτίρια, καθώς πρόκειται για παλιές κατασκευές και πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλές να παραμείνουν σε χρήση. Στην διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για απόλυση εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές, προχώρησε η εταιρεία Violanda, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορεί να ενδιαφέρομενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο στις συναλλαγές στην Ασία, οθούμενες από το επίμονο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αδειχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς.
21: Easy Sports.
0: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στην Τούμπα απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία για το UEFA Nations League. Στις δυσκολίες που φέρνει σε όλη την ομάδα το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Κάουνας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ζαλγκίρις.
21: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Easy 97,2. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, στα τέλη του μήνα. Άντε σιγά σιγά να φεύγει και ο Σεπτέμβριος. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 4 εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 69 81 972 972, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλώς ήλθατε λοιπόν, καλώς ήλθα και εγώ. Καλά να περάσουμε και σήμερα, ξεκινάω.

Gangsters Paradise και Coolio, είναι μεσημέρι Δευτέρας. Ερχόμασταν από ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, νομίζω, και θέλω να πιστεύω ότι περάσατε καλά. Τώρα, πήγατε, δεν πήγατε στη συναυλία της Άννας Βύση, νομίζω ότι είναι σαν να πήγατε. Ακόμα και αν δεν βρεθήκατε εκεί, γιατί τα stories και τα βίντεο και τα post και όλα αυτά που ανέβηκαν στα social media, νομίζω ότι μας έδωσαν και με το παραπάνω να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βύση. Βρέθηκα εκεί, ήταν μια μαγική βραδιά. Ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο είχε πλημμυρίσει από πάρα πολύ κόσμο, περισσότερους από 95.000 θεατές. Η Άννα Βύση, λοιπόν, το περασμένο Σάββατο χάρισε μια μοναδική νύχτα στο ελληνικό κοινό και επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον τίτλο της απόλυτης. Ευτυχώς ο καιρός δεν μας τα χάλασε τόσο πολύ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν ήταν και καλύτερες. Υπήρξε και βροχή νωρίτερα. Ο κόσμος δεν έδειξε όμως να ενοχλείται. Ήταν εκεί όλοι με ομπρέλες, με αδιάβροχα από νωρίς για να μην χάσουν αυτό το υπερθέαμα. Έριξε κάτι ψυχάλες, τις έριξε. Αλλά κατά τη διάρκεια της συναυλίας, μόλις βγήκε στις 9 η ώρα το βράδυ, η Άννα Βύση ευτυχώς σταμάτησε και μετά βέβαια έριξε πάλι πολύ βροχή μετά το τέλος της συναυλίας. Ευτυχώς το γλιτώσαμε. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Η Άννα Βύση βγήκε ακριβώς στις 9 το βράδυ στη σκηνή με μια πολύ θεαματική είσοδο. Υπήρχαν μεγάλες οθόνες, γιγάντιες οθόνες, οπότε βλέπαμε όλοι τα πάντα. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι περάσατε όλοι καλά και το ευχαριστηθήκατε. Τώρα, εμείς είμαστε εδώ στο Easy 97,2 και αυτός είναι ο Alex Warren με το Ordinary.

Michael Jackson και Billie Jean στον Easy 97,2. Είναι 28 Σεπτεμβρίου σήμερα και ο μήνα Σεπτέμβριο γενικά έχει πάρα πολλέ συναυλίε. Είπαμε για τη συναυλία τη Άννα Βύση το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο. Αύριο όμω έχουμε άλλη συναυλία. 29 του Σεπτέμβρη επιστρέφει στην Αθήνα ο Σλίμαν για μια μοναδική βραδιά στο Λυκαβιτό. Οπότε μετράμε αντίστροφα για μία από τι πιο ατμοσφαιρικέ μουσικέ βραδιέ του φθινοπόρου. Ξεχωρίζει ο Σλίμαν στη σύγχρονη γαλλική σκηνή. Επιστρέφει λοιπόν στην Αθήνα αύριο 3η 29 Σεπτεμβρίου για μια μεγάλη συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού. Τον έχουμε ξαναδεί. Είχε έρθει πέρυσι στο θέατρο Παλάς, το χειμώνα του 25 βασικά. Αυτή τη φορά ο Σλίμαν μεταφέρει τη μουσική του στο λόφο του Λυκαβητού σε μια βραδιά έτσι κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Ελπίζω ο καιρός να είναι σύμμαχος αυτή τη φορά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ο κόσμος να τον απολαύσει σε ένα διαφορετικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Το Mon Amour που παρουσιάστηκε στη Eurovision του 24 έχει εξελιχθεί έτσι κι αλλιώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Έχει κάνει μια διεθνή πορεία τα τελευταία χρόνια και έχει αφήσει, έχει ενισχύσει μάλλον το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Μαζί του θα είναι και ο Good Job Nicky αύριο στο Λυκαβητό μαζί με το Σλίμαν. Οπότε αν βρεθείτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ καλά. Και ορίστε, έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Easy με το Mon Amour.

0: Αχ, αυτά τα σημάδια. Ace of Base Design, ναι, γιατί τα σημάδια τα βλέπεις πάντα. Άλλο που κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Όλοι μας, τις περισσότερες φορές. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 4 και συνεχίζουμε πάρα πολύ αισιοδόξα και με πολύ καλή ψυχολογία και με ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Αναφέρομαι φυσικά στο The Hellenical Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα. Οπότε προτείνω να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio για να κλείσετε το γήπεδο που θέλετε, αλλά να κλείσετε ταυτόχρονα και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, επιστρέφω με Eurythmics και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α,
2: δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια, Μάκη. Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία.
4: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Ο Στάθης και η Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Just Hold Me. 5 λεπτά πριν από τις 2. Εδώ στο Νίζη 97,2. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα και πάλι. Ένα φίλο να στείλω στη Στεφανία και στο Μάκη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 6989-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ή λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται ξεκάθαρα στα απλά πράγματα, στα καθημερινά πράγματα. Ίσως, ας πούμε, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο της γειτονιάς σου ή στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει όλες αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με τις οποίες στηρίζει τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πάμε στα νέα των δύο τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ σε πολύ πολύ λίγο, είμαι ξανά μαζί σας.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ελλάδα!
0: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα, βρε!
0: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία μάρτυρας, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την τραγωδία στην Πλάκα, όταν ισχυρή έκρηξη σε κτίριο προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Κλιμάκια της πολεοδομίας Αθηνών του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γυροκτήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές στις γειτονικές κατασκευές. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στα πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι διοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή νοικίου σε πάνω από 1.000.000 πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, τότε θα καταβληθεί επιστροφή διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο στις συναλλαγές στην Ασία, οθούμενες από το επίμονο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, μετά και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς.
8: Easy Sports.
9: Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδος στην Τούμπα απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Η διάθεση των εισιτηρίων ήδη ξεκίνησε και η ζήτηση από τις πρώτες ώρες είναι εντυπωσιακή, καθώς η λίστα αναμονής για τα δύο παιχνίδια έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000. Την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσίτσιπας, ο οποίος άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο 500 τουρνουά του Τόκιο. Επικράτησε με 2-0 σετ του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ρίκη Χιτζικάτα.
8: Easy weather.
9: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαδικασία.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ναι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι μεσημέρι, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, τα ζυγάκια. Έχουμε ξεκινήσει. Διανύουμε ήδη την εποχή του ζυγού. Μεγάλη χαρά, δεν την κρύβω. Καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Όπου και αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ, στον Easy 97,2. Ένα φιλί στο Βασίλη και στην Αναστασία που επικοινώνησαν μαζί μου. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Παντού είμαστε, παντού θα με βρείτε και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Maxi Priest και Wild World.

Tony Braxton, μοναδική, and break my heart. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, είναι ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι Δευτέρα, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αστρολογικά της ημέρας. Λοιπόν, γενικά λένε ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς και μάλλον ισχύει αυτό για σήμερα. Βέβαια χρειάζεται και τόλμη, αλλά χρειάζονται και καλά αντανακλαστικά, αλλά και διέστηση για να καταφέρουμε να αρπάξουμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν μπροστά μας, όχι μόνο σήμερα, αυτό ισχύει μέχρι και τα τέλη του Νοεμβρίου. Είναι αυτό που λέμε, ακολούθησε την καρδιά σου και τις επιθυμίες σου και μην αγχώνεσαι για το που θα σε βγάλει. Υπάρχει αυτή η τάση σήμερα και αυτή η τάση επηρεάζει κυρίως τα ζώδια της σταθερής ομάδας, δηλαδή Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Όμως έχουμε και κάτι άλλες όψεις, τέλος πάντων, και πλανητικές κινήσεις σήμερα που μας βοηθούν να έχουμε έμπνευση, να έχουμε πρωτότυπες ιδέες. Ωραίο είναι αυτό, ειδικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Γενικότερα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε επιτυχία σε αυτά που θέλουμε να... στους στόχους μας, τέλος πάντων. Ευνοεί περισσότερο τα ζώδια του αέρα, δηλαδή διδύμους, ζυγούς και υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου, να ξέρετε. Σιγκ ακούμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Easy 97,2.

just a yellow lemon tree. Fool's Garden, Lemon Tree, στον Easy. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε. Και είμαι εδώ για να σας θυμίσω ότι έχουμε και το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επέστρεψε στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, όπου θα πάτε εκεί και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Φανταστικό όλο αυτό το Easy Live Experience. Τώρα, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundease.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass, λοιπόν, είναι η λέξη φωνή. Για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Απαγή, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Θα επαναλάβω ακόμα μία φορά. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη φωνή, λοιπόν. Καλή επιτυχία.

0: Αυτά όλα συμβαίνουν. When a man loves a woman και Michael Bolton εδώ στο Easy 97,2. Επειδή όμως αγαπάμε και τον εαυτό μας και θέλουμε να τον φροντίζουμε, θέλω να σας πω ότι το δυσγλυκινικό μαγνήσιο δεν είναι τυχαία μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές μαγνησίου. Συγκαταλέγεται στις πλέον απορροφήσιμες. Το Magnesium Bisglycinate 750 mg της Power Health αποδίδει 150 mg μαγνησίου ανακάψουλα, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού σε μαγνήσιο. Λοιπόν, είναι μεσημέρι Δευτέρας. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη. Στην παρέα σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Μια μικρή διακοπή αμέσως τώρα. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με πολλές επιτυχίες. Αρχικά με Samantha Fox εδώ στο Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
3: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου.
2: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
3: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
2: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή?
3: Θα βγει και θα
2: όταν
3: μου
2: πει. Την προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
3: Περίμενε, πότε είχα πάει να τους δω, ρε παιδάκι.
2: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
3: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
2: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
3: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα, αγαπημό. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Αμάν, σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Ορίστε, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
2: Χρυσή μου, έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
3: Αποκλείεται, αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
2: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνε.
3: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
2: Τώρα τι ρωτά τη μάνα αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
3: Τον αγαπούσα, αλλά και τον έδωσα τους παρακόπιτες.
2: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
1: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Left That Side Alone, Anastasia. Τρία λεπτά πριν από τις τρεις. Στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία μέχρι και τις τέσσερις. Και αν νομίζατε ότι στο κάτι ψήνεται το θέμα είναι απλώς ποιος μαγειρεύει καλύτερα, μάλλον ξεχάσατε τι εκπομπή βλέπουμε. Λοιπόν, το κάτι ψήνεται επιστρέφει σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στον Αντένα. Και ακούστε τώρα, βάζει 5 παλιούς παίκτες στο ίδιο σπίτι με σκοπό να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για την νίκη. Τώρα θα καταφέρουν οι 5 παίκτες να φτάσουν μέχρι το γλυκό χωρίς να ψηθεί κανείς. Θα δείξει. Κάτι ψήνεται λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα και καθημερινά στις 5.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφομαι, Μαντόνα, να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
8: Σόγα, βρε!
7: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας βλέπουν εμπρισμό πίσω από πυρκαγιά, ενώ κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασχέμενα κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία μάρτυρα, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάβου. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή νοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων στις διεθνείς αγορές μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική πρόταση για εκιχηρία. Η Taylor Swift έγραψε ιστορία στα MTV Video Music Awards, κατακτώντας τον τίτλο της πιο βραβευμένης καλλιτέχνηδας στην ιστορία του θεσμού. Η παγκόσμια στάρ ξεπέρασε την Beyoncé και έφτασε τα 31 βραβεία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.
1: Easy Sports.
8: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα 2 μεγάλα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στην Τούμπα απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία για το UEFA Nations League. Στις δυσκολίες που φέρνει σε όλη την ομάδα το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Κάουνας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ζαλγκίρις.
1: Easy weather.
8: Ηλιοφάνεια στην Αττική με αραιές τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τη μία μαζί σας, την παρέα σας. Μέχρι και τις 4. Καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι Δευτέρα, εντάξει. Για πολλούς όχι και η πολύ πολύ αγαπημένη μέρα. Λογικό. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα στην Ευγενία, στη Μαρίλια και στο Μιχάλη που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Λοιπόν, σας θέλω εδώ γιατί σε λίγο έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό, έχω διπλές προσκλήσεις για μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Μαντόνα και Λαΐς Λεμπονίτα. Έρχεται και Αντέλ και Σαντάνα και άλλες πολλές μεγάλες επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.

Μαρία Μαρία λοιπόν και Σαντάνα, μεσημέρι Δευτέρα το περνάμε μαζί και τώρα η Μαρία Μαρία, εγώ δηλαδή, θα σας δώσω πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Εκεί σας προσκαλεί ο Ίζη, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, για να δείτε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift Άρση Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, με σάτιρα και συνεχείς ανατροπές με τη Μυρτό Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μαριά Μρουχάντζε και την Αρετή Τίλη. Έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Στο Viber ο διαγωνισμός, θα γράψετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Είναι για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, για την παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου.

Bon Jovi και Always, υπέροχο τραγούδι, αγαπημένο πολύ. Θυμάμαι ακόμα με κάθε λεπτομέρεια και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Και επειδή είναι Δευτέρα και είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, πάμε να δούμε ποια είναι τα τυχερά ζώδια. Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο από σήμερα μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου. Για αυτήν την εβδομάδα το σύμπαν φαίνεται ότι επιφυλάσσει εκπλήξεις και θα έχετε ωραίες εξελίξεις εσείς οι τρεις. Τα τρία ζώδια λοιπόν τα οποία θεωρούνται από τους αστρολόγους τα τυχερά της εβδομάδας είναι οι Δίδυμοι. Αυτό που έρχεται τώρα μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία σας. Γι' αυτό χρειάζεται να είστε ανοιχτοί και πάρα πολύ έτοιμοι να αρπάξετε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται. Η Υδροχόη επίσης έχει έρθει η στιγμή να αφήσετε πίσω σας όνειρα και σχέδια που πλέον δεν σας εκφράζουν. Θα απελευθερωθείτε όχι μόνο από δικές σας παλιές προσδοκίες, αλλά και από προσδοκίες που έχουν οι άλλοι για εσάς. Ωραίο είναι αυτό. Και οι Ιχθύες είναι το τρίτο ζώδιο που είναι ευνοημένοι αυτήν την εβδομάδα. Οι Ιχθύες βρίσκονται σε ένα σημαντικό και μεταβατικό σημείο. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή σας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όμως αυτή τη φορά εσείς οι Ιχθύες είστε πιο έτοιμοι για να το υποδεχτείτε ή να μην το υποδεχτείτε. Δεν ξέρω τι είναι καλό για εσάς, εσείς θα το κρίνετε αυτό. Teddy Swims ακόμα εδώ στον Easy.

0: Up Killing Time Serial. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, και ετοιμαζόμαστε για το Gastro Sofi Fest, γιατί η πρωτέρια, η ενέργεια της Metland δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastro Sofi Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο σας περιμένουμε για να ζήσουμε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας με πολλές γεύσεις, πολλή δημιουργικότητα αλλά και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά να περάσετε και από το περίπτερο της Πρωτέργεια. Θα υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση, πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν εκεί. Ραντεβού λοιπόν στο Gastro Sofi Fest στις 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4 θα είμαι μαζί σας εδώ στο Easy 97,2. Ένα μικρό break θα κάνω, να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Cindy Lauper.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα
1: τα τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία. Συνεργείο.
7: Υγεία.
8: Εθερικά.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Pure Essence, Don't Know Any Better. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το Easy Life Experience, γιατί σας στέλνουμε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου για να απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion, η οποία επέστρεψε στη σκηνή, και εκεί σε στέλνει ο Easy 97,2 στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, για να ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion, που είναι αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών και έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Το σημερινό Easy Pass, το οποίο είναι βασικό να το ακούτε κάθε μέρα, γιατί για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy για να ακούτε το Easy Pass τις ημέρες, και κατά συνέπεια να δηλώνετε συμμετοχή στο soundees.gr / Easy972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη φωνή. Καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 4. Για την ακρίβεια, είμαστε 3 λεπτά σχεδόν πριν από τις 4. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο πάλι, την Τρίτη, αύριο, έτσι, Τρίτη μάλιστα. Μία η ώρα θα είμαι εδώ, οπότε θα κάνουμε παρέα και αύριο. Εσείς όμως να μείνετε εδώ στον Easy, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία, διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Νέα Ιωνία, σοβαρές καταστροφές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας, με τις φλόγες να επεκτείνονται πολύ γρήγορα σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονταν στους πάνω ορόφους. Όπως και έγινε γνωστό, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Τα πρώτα τώρα ευρήματα, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες κατοίκων, φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπρισμού με χρήση έφλεκτου υλικού. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα 38χρονος, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο υπενθυμίζεται της Καλαμάτας. Η απολογία του στο μεταξύ διήρκησε περίπου δύο ώρες και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και η μεταγωγή του σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στην πιθανότητα η συσσόρευση του αερίου να έγινε από διαρροή μέσα στο διαμέρισμα, εξέφρασε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, αναφορικά με την έκρηξη στην πλάκα που είχε σαν τραγικό απολογισμό τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται σε ανάλογα επίπεδα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρελοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντιθέτως, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και διεθνείς τιμές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων τις επόμενες μέρες. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, πιο συγκεκριμένα 1η Οκτωβρίου, και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
11: Easy Sports.
12: Η Εθνική Ελλάδα πανηγύρισε μια ιστορική επιτυχία στην έδρα της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική της League A του Nation League και έκανε το 2-2 στον όμιλό της, προκαλώντας και τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους της. Στο μεταξύ, σήμερα δόθηκαν στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθούν στην Τούμπα.
11: Easy weather.
12: Ηλιοφάνεια στην Αττική, μαραίες τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ζυ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό μεσημέρι Δευτέρας να ευχηθώ. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είναι λοιπόν Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και καλή εβδομάδα επίσης. Να πούμε, εντάξει, οι Δευτέρες έχουν την δική τους έτσι μαγεία, να το πω. Θα το πω μαγεία για να μην το πω κάπως αλλιώς. Είναι Δευτέρα σήμερα, εμείς θα περάσουμε τις επόμενες 4 ώρες μαζί. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα διεκδικήσετε και διπλές προσκλήσεις, οποίες έχω ετοιμάσει για εσάς. Πάμε στα τραγούδια μας και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με το κατάλληλο τραγούδι για Δευτέρα μεσημέρι. Gloria Gaynor, I Will Survive.

Brian Adams, I do it for you στον Easy 97,2. Εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σίγουρα αυτή είναι μια μπαλάντα που είναι από τις καλύτερες επιτυχίες και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και θέλω να πάμε λίγο στα MTV VMAs για να σας πω ότι σάρωσαν η Madonna και η Taylor Swift, όχι ότι δεν το περιμέναμε δηλαδή, σε μια αρκετά μεγάλη βραδιά στο Los Angeles, όπου ο παρουσιαστής ήταν για πρώτη φορά ο Snoop Dogg. Θα το σχολιάσουμε άλλη φορά αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο τώρα στην Madonna, η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια, πήρε συνολικά 7 βραβεία, μεταξύ αυτών ήταν και για καλλιτέχνητα της χρονιάς, καλύτερο dance video και καλύτερο album για το Confessions 2. Από την άλλη, η Taylor Swift κέρδισε το βίντεο της χρονιάς για το The Fate of Ophelia, αλλά και το πρώτο βραβείο Artist Director Honors στην ιστορία των VMAs. Το είχαμε πει ότι το ξέραμε ότι θα το πάρει αυτό το βραβείο, και παράλληλα κέρδισε και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το Opa Light. Τώρα, από την άλλη, από τα υπόλοιπα βραβεία δηλαδή, ξεχωρίζουν η BTS με το Swim και η Sabrina Carpenter, που κέρδισε στην κατηγορία καλύτερη συνεργασία μαζί με την Madonna. Αυτά συνέβησαν εν ολίγης. Βέβαια, μπορείτε να μπείτε εσείς και στο Instagram του Easy 97,2 για να δείτε και αποσπάσματα από την ωραία ομιλία που έδωσε η Madonna. Έχει αφήσει και κάποιες αιχμές. Θέλω να μπείτε να το δείτε. Easy 97,2 FM. Ed Sheeran είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα και το Bad Habits.

απολαυστική Cutting Crew. Died in your arms στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι Δευτέρας να ευχηθεί.

Και καλό εβδομάδα σε όλους και έχω έρθει με ωραία νέα γιατί ξεκινά η επιστροφή ενοικίου. Χιλιάδες ενοικιαστές θα δούμε χρήματα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Θέλω να κάνουμε όμως λίγο υπομονή, καλό αργά παρά ποτέ. Η γενική επιστροφή αφορά τους ενοικιαστές και υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που πληρώσαμε το 2025. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί και η καταβολή της αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Δεν πειράζει, θα κάνουμε υπομονή αν και 28 του μήνα σήμερα, ιδανικά σήμερα έπρεπε να μπουν. Τέλος πάντων, σήμερα όμως ξεκινά η ειδική επιστροφή για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στην υγεία που υπηρετούν στην περιφέρεια. Αυτή αφορά τα ενοίκια του 2024 και μπορεί να φτάσει έως και τα 2 μηνιαία ενοίκια. Πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι ότι πρέπει να έχετε δηλώσει σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια λάθη, οπότε τσεκάρετε τα λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται η Bonnie Tyler, ο Ρίμον. Τώρα έρχεται ένα καλλιτέχνης τον οποίο θα ακούμε για καιρό το όνομά του και αυτό είναι το Take Me There.

0: από το 1977 μας έρχεται αυτή η επιτυχία. Bonnie Tyler με αυτή την υπέροχη βραχνή φωνή την απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να πάω στις ιστορίες της ΔΕΗ. Όμως θέλω να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, αλλά και των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές λοιπόν είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, φυσικά το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Και εσείς μπορείτε να μπείτε στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πολύ σημαντικές ιστορίες. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου και έρχομαι με μια αγαπημένη επιτυχία των 80's εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
3: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου
2: τώρα. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
3: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
2: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή?
3: Θα βγει και θα
2: όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
3: Περίμενε, πότε είχα πάει να τους δω, ρε παιδάκι.
2: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
3: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
2: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
3: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ φάγα δύο. Όχι, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
2: Εσύ όμως έχεις ανοσίες αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορεί να φύγω από κάτι τέτοιο.
3: Αποκλείεται με την κίνητα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
2: Αποκλείεται και κοίτα πού έγινε.
3: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
2: Τώρα τι ρωτά τη μάνα αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
3: Τον αγαπούσα, αλλά και τον δώσα τη σπανακόπιτα.
2: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. We'll be right back.

0: Ο Ρόμπι Βίλιαμς και η Νικόλ Κίτμαν, Something Stupid στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 5, είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε ευχηθεί καλή δύναμη να αντέξουμε και αυτήν την εβδομάδα. Βέβαια, εγώ σας έχω πει, το πρόβλημα είναι η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι που θέλει λίγο γκάζι παραπάνω και από Τρίτη όλα κάπως φτιάχνουν. Είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά πριν από τις 5 και θέλω να σας πω ότι σε μισή ωρίτσα από τώρα περίπου στον Αντένα κάνει πρεμιέρα σήμερα το Κάτι Ψήνεται, το οποίο επιστρέφει με ανατροπές και με μια δεύτερη ευκαιρία. Τι εννοώ? 5 παίκτες που τους μάθαμε πέρσι από την καλή και από την ανάποδη μπαίνουν ξανά στην κουζίνα, μόνο που αυτή τη φορά θα μείνουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Χαμός θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε. Το Κάτι Ψήνεται επιστρέφει στον Αντένα από σήμερα και καθημερινά στις 5.30 το απόγευμα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγετε.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α,
9: Ένας σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πιστώθηκε επιστροφή δύο ενοικίων σε περισσότερους από 17.000 εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι επιπλέον στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για την φωνική έκρηξη σε κτίριο που προκάλεσε και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Παράλληλα έγιναν και έλεγχοι στατικότητας στα διπλανά κτίρια που επλήγησαν από το οστικό κύμα προκειμένου να αποτυπωθεί και το μέγεθος των δομικών βλαβών, ενώ τα μέχρι στιγμής ευρήματα φέρεται να παραπέμπουν σε διαρροή στον δεύτερο όροφο. Υπογραμμίζεται ότι στο σημείο παραμένουν τα κλιμάκια της ΔΑΕ και της εταιρείας αερίου, εστιάζοντας τις έρευνες στο μπόιλερ και στην κουζίνα του δεύτερου όροφου. Η εβδομάδα ξεκίνησε με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σταθερά πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται πάνω από τα 2,22 ευρώ. Παράλληλα, οι παράγοντες των δηληστηρίων διαβλέπουν νέες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και πλέον οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακοινίζω Μέσω και του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων.
13: Easy Sports.
12: Την πρώτη του κλίση στην Εθνική Ποδοσφαίρου πήρε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού μία ημέρα μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας στην έδρα της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nation League.
13: Easy weather.
12: Από ηλιοφάνεια και αραιές τοπικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα επίσης να ευχηθώ και αποχαιρετάμε τον Σεπτέμβριο. Σιγά σιγά είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 8 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Και τώρα, μιας και πιάσαμε λίγο το ότι είναι Δευτέρα και ότι είναι τέλη του μήνα, να πω και λίγο τα παράπονά μου για τον καιρό. Γιατί φαγωθήκαν ότι θα γίνει χαμός, κατακλυσμός μες στο Σαββατοκύριακο. Εν τέλει δεν έγινε τίποτα, γίναν όλα φυσιολογικά. Είχε κρύο, η αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε κρύο. Αλλά το παράπονό μου ποιο είναι, γιατί δεν το έχω πει ακόμα. Πώς γίνεται κάθε Δευτέρα να έχουμε αυτόν τον τόσο ωραίο καιρό? 24 βαθμούς τώρα και εδώ στο Μαρούσι πραγματικά είναι να βγεις έξω και να πιεις ένα καφέ σαν να είναι Ιούνιος, Μάιος. Anyway, πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχομαι και με το Easy Pass της ημέρας, οπότε θέλω να είστε συντονισμένοι. Και τώρα ακούτε από πίσω μου να ήδη τραγουδάει ο Phil Collins, Another Day in Paradise, στον Easy 97,2.

Ήταν η Sonic. It feels so good. Στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πραγματικά it feels so good όταν κερδίζεις τους Γερμανούς. Προφανώς και αναφέρομαι στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, γιατί τα παιδιά στις τελευταίες αγωνιστικές έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά πριν από αυτό είχαμε κάποιες ιδέες και μόνο να γκρινιάζουμε, ξέρουμε. Οπότε ας πούμε και τα θετικά. Η Εθνική Ελλάδος έχει 6 βαθμούς στις αποσκευές της και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου του στο Nations League μετά από τις εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Καθόλου εύκολα παιχνίδια και τα δύο, κυρίως φυσικά της Γερμανίας. Βέβαια, να τα λέμε όλα, τώρα ξεκινάει το δύσκολο. Η Ελλάδα υποδέχεται αυτή την Πέμπτη την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την Γερμανία. Είναι δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια μέσα σε λίγες ημέρες. Στόχος βέβαια είναι η καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο. Αν και ακόμα και την τρίτη θέση να πάρει η Εθνική Ελλάδος, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει στην Ελλάδα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Euro 2028, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Η Εθνική έχει ξεκινήσει ιδανικά, αλλά τώρα έρχονται τα δύσκολα. Και να πούμε ότι και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, είπε ότι ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Ειδικά οι νέοι παίχτες της Εθνικής Ελλάδος πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Amy McDonald, This is the Life, αμέσως τώρα στον Easy 97,2. We'll be right back.

Ήταν το I Want To Break Free, η Queen στον Easy 97,2. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και ένα πολύ προχωρημένο βίντεο κλιπ για την εποχή που κυκλοφόρησε, και μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχε απαγορευτεί να παίζεται στο MTV, κάτι το οποίο έτσι επηρέασε και λίγο την εμπορική πορεία του τραγουδιού, το οποίο βέβαια δεν κράτησε για πάρα πολύ, καθώς μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θα πάω στα ωραία.

στα δικά μας στο Easy Live Experience, γιατί μην ξεχνάτε ότι διεκδικείτε ένα μοναδικό ταξίδι για να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion, η οποία επέστρεψε μετά από 6 χρόνια στο Παρίσι και οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Ο κόσμος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πόσο αγαπά αυτή την φωνή και αυτή την καλλιτέχνηδα, και εσείς θα ταξιδέψετε στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα την απολαύσετε από κοντά για να ζήσετε τη μεγάλη της επιστροφή, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του νικητή, όμως ένας τυχερός μαζί με το αγαπημένο του πρόσωπο θα ταξιδέψει για να ζήσει αυτήν την εμπειρία. Εσείς, για να πάρετε όμως μέρος και να ακούτε, θέλω να ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας, να είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και μόλις ακούσετε το Easy Pass, μπαίνετε στο soundis.gr / Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η φωνή. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Οπότε μη χάνετε χρόνο, μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Πάμε και να την απολαύσουμε, The Power of Love, Celine Dion, στον Easy 97,2.

0: ο Stevie Wonder, Part-Time Lovers στον Easy 97,2. Και σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια κυκλοφόρησε το εμβληματικό άλμπουμ του Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, το οποίο εννοείται ότι είναι ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και χάρισε και το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς των Stevie Wonder, πάρα πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και τώρα θέλω να σας πω για το τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, και εννοείται ότι είναι να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Lincoln Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι έτσι τόσο αθλητικός τύπος, δεν θέλω να αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ στο The Lincoln Sports Park. Και αν αγχώνεσαι για το που θα παρκάρεις, τότε κατεβάζεις την εφαρμογή Livio και κλείνεις μία θέση από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ The Lincoln. Ζωή γεμάτη επιλογές λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Taylor Dane έρχεται σε λίγο στην παρέα μας στον Easy 97,2.
1: Easy. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Δεν τα άκουσα, γιατί κοιτάξτε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Έλλη, αυτό ήταν το δίλεμμα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, λίγα λεπτά πριν από τις 6 και έρχομαι τώρα με μια είδηση που κυκλοφόρησε πριν λίγο για τον Rod Stewart, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τις περιοδίες μετά από 60 χρόνια στην μουσική. Στα 81 του χρόνια πλέον ο τραγουδιστής ανακοίνωσε πως η επόμενη περιοδία του με τίτλο The Final Encore θα είναι και η τελευταία του. Θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027, θα κάνει έτσι ένα πέρασμα από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, και να σας πω ότι αυτή η απόφαση έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για την υγεία του, που είχε και ως αποτέλεσμα να ακυρώσει κάποιες συναυλίες. Όπως και να έχει, μιλάμε για τον Rod Stewart, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στη μουσική. Έχει πουλήσει περισσότερους από 250 εκατομμύρια δίσκους και έχει τιμηθεί και δύο φορές από το Rock and Roll Hall of Fame. Οπότε εντάξει, πρέπει να ξεκουραστεί και λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε. Κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι σε πολύ λίγο στην παρέα σας στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και 2 ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
7: Σόγα, βρε!
6: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τίνανε να διερευνηθούν σε βάθος συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε το κτίριο μετά την έκρηξη στην πλάκα, αλλά και να ανασυσταθεί η αρχική του κατάσταση, υπογράμμισε ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης. Ακολούθως διαχώρισε την έρευνα σε δύο σκέλη, αφενός την αιτία και τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, και αφετέρου στο κρίσιμο ερώτημα, γιατί μετά την έκρηξη κατέρευσε τμήμα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη 19 μέρες αφού του τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι. Μάλιστα, τα βλέμματα των αρχών έχουν στραφεί σε πολλές μεριές. Από τους εξονυχιστικούς ελέγχους στις κλινικές που είχε το προφυλακιστέο ζευγάρι, τα παράνομα ευρήματα και το μυστήριο με τα μηχανήματα στα ιατρεία, οι καταθέσεις εργαζομένων, οι καταγγελίες άλλων πελατών και τέλος ο υπνοθεραπευτής είναι κάποια από τα κομμάτια του παζλ που επιδιώκουν να φέρουν στο φως. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την 5η 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως και τις 5 το ξημέρωμα της επομένης στην Λεωφόρο Κηφισού λόγω της εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την Ελλάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μόνας Σιράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική παραιτήθηκε μόλις σήμερα, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους έπειτα από εβδομάδες έντονης πίεσης σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης, με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στα σύνορα.
16: Easy Sports.
15: Μετά το θρίαμβο μέσα στη Γερμανία, η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται για τα εντός έδρας μάτς με την Ολλανδία και ξανά με τη Γερμανία στο Nation League, στα οποία θα έχει και στο πλευρό της μία κατάμεστη τούμπα. Το ιστορικό τώρα διπλό της Εθνικής Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στο Nation League τρέλανε τους Έλληνες οπαδούς, οι οποίοι και εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων με Ολλανδία και Γερμανία μέσα σε λίγα λεπτά.
16: Easy weather.
15: Ηλιοφάνεια επικρατεί για σήμερα Δευτέρα στην Αττική με αραιές τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, στην αρχή της εβδομάδας, στα τέλη βέβαια του μήνα. Και ας είναι και Δευτέρα, εδώ όλα τα κάνουμε καλύτερα. Στον Easy 97,2, ακόμα και οι Δευτέρες ακούγονται καλύτερα. Πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και αφού έχετε το κινητό στα χέρια, κρατήστε το, γιατί σε λίγο έχω διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Και όχι απλά θεατρική παράσταση, θα την δείτε πρώτη, θα δείτε την πρεμιέρα αποκλειστικά εσείς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Brian Adams, η Kim Wilde, ο Chris Isaac, η Cher. Τώρα αυτοί που έρχονται είναι η Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

Ο Brian Adams και το Please Forgive Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο στα 15 λεπτά σχεδόν μετά από τις 6 και βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και Δευτέρα και κίνηση θα μου πείτε πάει πολύ. Βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό. Μέχρι εκεί θα συναντήσετε δυσκολίες. Καλά. Και στο κέντρο της Αθήνας μετά που συνεχίζεται η Κηφισίας υπάρχουν καθυστερήσεις. Επίσης βλέπω στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο, υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις από την έξοδο στην μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι. Επίσης, ο κόμβος της μεταμόρφωσης στην Εθνική Οδό, η κάθοδος ταλαιπωρείται αρκετά από την Λυκόβρηση περίπου μέχρι και την μεταμόρφωση είναι το πολύ έντονο πρόβλημα. Και το κέντρο της Αθήνας, το οποίο εννοείται ότι θα είχε την κίνησή του, η Αρδιτού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και η Λεωφόρο Αλεξάνδρας βλέπω ότι έχουν κάποιες δυσκολίες και η Συγκρού, όχι τόσο χάλια όμως. Η Καλλιρόης βλέπω ότι ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Anyway, από θέμα καιρού πάντως, σήμερα και αύριο θα έχουμε αυτή τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς περίπου. Θα είμαστε στην Αθήνα και από Τετάρτη ξανά βροχούλες, έτσι λένε. Τώρα θα είναι Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι Σαββατοκύριακο όπως έχουμε συνηθίσει. Anyway, πάμε να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας εδώ στον Easy 97,2.

Αυτή ήταν η Kim Wild στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα Δευτέρα σε όλους. Έχει έρθει η ώρα για τις διπλές προσκλήσεις για μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά αποκλειστικά για εσάς, για τους ακροατές του Easy 97,2. Ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή θα δούμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου Deadlift Άρση Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτυρα και συνεχείς ανατροπές με τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Ευαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, την Μυριάμ Ρουχάτζε και την Αρετή Τίλη. Για να διεκδικήσετε στις διπλές προσκλήσεις μου στέλνετε τώρα τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Dido. Σε λίγο έρχεται και ο Chris Isaac και η Lady Gaga με τον Bruno Mars. Αυτό είναι το Thank You στον Easy 97,2.

0: Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, στον Easy 97,2, μια μπαλάντα που με το που την ακούσαμε καταλάβαμε ότι μιλάμε για ένα τραγούδι που θα αντέξει στον χρόνο. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω μια γαστρονομική πρόταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Μιλάω για τον Gastro Sofi Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια, και σας έχω ξαναπεί ότι είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μισελέν, και θα είναι εκεί και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου λοιπόν στο γήπεδο Εκβοντό, και πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι ότι με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών, και τα εισιτήριά σας θα τα βρείτε στο more.com. Gastro Sofi Fest powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με τη συρδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, ξαναλέω, στο more.com. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Μάθιου Φίσερ και τους Ρήμων στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
3: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου τώρα.
2: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
3: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
2: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή?
3: Θα γυρίσει και θα
2: όταν πει... στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
3: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
2: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
3: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
2: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
3: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ, και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Ορίστε, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
2: Χρυσή μου, έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
3: Αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
2: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνε.
3: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
2: Τώρα τι ρωτά τη μάνα αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
3: Τον αγαπούσα, ναι, αλλά και τον δώσα τη σπανακόπιτα.
2: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινή

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ένα τραγούδι που πραγματικά εκτόξευσε το συγκρότημα ήταν η Ρίμον και αυτό ήταν το Tonight στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, είμαστε 3 λεπτά σχεδόν πριν από τις 7, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy, τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας στο 6981-972-972 και μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε στα social media Easy972FM και Nikos.Mandzos. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια, εσείς μην πάτε πουθενά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ελλάδα!
0: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα βρε!
0: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύπτουμε. Καλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένα έγγραφο που είχε κατατεθεί πριν ακριβώς από 2 χρόνια που σχετίζεται με την έκρηξη στην Πλάκα ήρθε στο φως μέσα από την εκπομπή Αποκαλύψεις του Αντένα. Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για ένα αρχείο με το οποίο είχε υποβληθεί μήνυση στην Ιταλική Δικαιοσύνη το 2024 σχετικά με την παροχή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή στην Ελλάδα από το 2008, ενώ μάλιστα το 2022 είχε σημειωθεί παρόμοια έκρηξη με αυτήν της Πλάκας στη Συγκρού. Οι έρευνες στο μεταξύ συνεχίστηκαν και σήμερα από το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Περισσότερα από 1.400 ευρώ τον μήνα δαπανά το 50% των οικοκυριών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελιστάτ. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάστηκε στην έρευνα, η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών το 2025 διαμορφώθηκε στα 21.842 ευρώ έναντι των 20.694 ευρώ το 2024. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αύξηση που αγγίζει το 5,5% σε σχέση με το 2024. Τέλος στη ζωή του έδωσε συνταξιούχος αστυνομικός σε διαδήλωση για τις συντάξεις στην Τουρκία. Να σημειωθεί ότι το τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν μόλις την Παρασκευή ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Η έλλειψη προσωπικού στις μεταφορές αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της τρέχουσας δεκαετίας, απειλώντας συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα, την νησιωτική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σε 18 αγορές στην Ευρώπη καταγράφονται γύρω στα 2,9 εκατομμύρια κενές θέσεις οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων.
7: Easy Sports.
6: Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται ότι θα μετατραπεί τη φετινή σεζόν η Κύπρος, αφού μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάπολ Τελ Αβίβ θέλει να δίνει εκεί τους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague.
7: Easy weather.
6: Με αραιές τοπικές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε και για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Εμείς από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Όσο δύσκολες και να είναι οι Δευτέρες και ό,τι και να σου συμβαίνει, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών τα ξεχνάς όλα. Και έχω πάρα πολύ ωραία τραγούδια και σε αυτήν την ώρα. Σε λίγο Έρος Ραματζότη, Μπελίντα Καρλάιλ, ο Τέρι Χολ, αγαπημένος Μάιλι Σάιρους επίσης θα έρθει στην παρέα. Μας. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με έναν άλλο αγαπημένο καλλιτέχνη, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, και μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, Angels, στον Easy 97,2.

Αυτό ήταν το California Dreaming, River City People, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και πάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, γιατί συμβαίνει κάτι παράδοξο. Στην κορυφή του box office παγκοσμίως βρίσκεται ξανά το Avengers Endgame, χάρη στην επανέκδοσή του με τίτλο Anchor. Η ταινία, θέλω να σας πω ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο συγκέντρωσε 86 εκατομμύρια δολάρια και τα συνολικά έσοδα πλέον της ταινίας μαζί με την επανέκδοση έχουν φτάσει πλέον τα 2,8 δισεκατομμύρια. Έτσι, η ταινία της Marvel πλησιάζει ακόμα περισσότερο το Avatar, το οποίο παραμένει φυσικά στην κορυφή όλων των εποχών, με περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή η επιστροφή δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί λειτουργεί έτσι σαν προθέρμανση για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της Marvel, το Avengers Doomsday, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και το, έτσι, το Avengers Doomsday. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Έρχεται η Adele αμέσως τώρα με το Someone Like You στον Easy 97,2.

Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Ήταν η ΑΧΑ και το Take On Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι έχετε μια μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να ζήσετε από κοντά την επιστροφή της Σελίν Ντιόν, μια από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μια καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή με το Easy Live Experience. Ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Σελίν Ντιόν. Μαζί φυσικά με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Τώρα, για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr / Easy 972 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η φωνή. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους και να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Οπότε δηλώνετε τις συμμετοχές σας και καλή επιτυχία θα πω ξανά. Beverly Knight έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το Piece of My Heart.

0: από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Έρος Ραματζότη. Ουνάντι Μοντιπάτσε στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με την απόλυτη γαστρονομική πρόταση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια και σας έχω ξαναπεί, είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σας θα τα απολαύσετε όλα αυτά. Απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα σας περιμένουν και 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 ολόκληρα αστέρια Μισελέν και εκεί θα είναι και η βραβευμένη Άννα Ρος. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τα Εκβοντό. Κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Silver sponsors η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, το ελαιόλαδο Μολών Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, on original concept by Base Grill με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Ξαναλέω, εισιτήρια στο more.com. Μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Alphaville σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Easy. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει. Παρόλο που υπήρχε χώρος πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του. Απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες κι εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είχε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
6: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Don't be so shy. Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά. Και εσείς πάντα ξεκινάτε τη μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Αυτός ο καλύτερος τρόπος είναι το Easy Breakfast. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1. Και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Ένα ήσυχο, ήρεμο και χαλαρό βράδυ Δευτέρα θα ευχηθώ και θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων στην Πλάκα καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τα πρώτα μάλιστα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται τελικώς με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Αυξημένες είναι το τελευταίο διάστημα οι περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την Θεσσαλονίκη, οι οποίες και ξεχνιάζονται από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί που συλλαμβάνονται είναι υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών και επιστρατεύονται από τα κυκλώματα των διακινητών μέσω αγγελιών στα κοινωνικά δίκτυα. Με δύο αποφάσεις κατόπιν δύο ετήσεων αναίρεσης αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί το Δημόσιο και συγκεκριμένα τους Δήμους και τις Περιφέρειες για να αποζημιώσουν τους ιδιώτες και τους ιδιοκτήτες γης για ζημιές σε ακίνητα χτισμένα στερέματα για τα οποία έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες. Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε περισσότερους από 17.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Παράλληλα, στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την 5η 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως και τις 5 το ξημέρωμα της επομένης στην Λεωφόρο Κηφισού λόγω της εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την Ελλάς.
2: Easy Sports.
1: Με το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι δρομολογημένο για τις 11 του Οκτώβρη επιστρέφει η Super League στη δράση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παραθύρου για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nation League.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικός νεφελώδης με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βόρειο-ανατολική με ένταση έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου τώρα.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
1: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή?
2: Θα βγει και θα
1: όταν στην προηγούμενη εβδομάδα, τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα, αγάπη μου. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Α, μάνι σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμως έχεις ανοσίες αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορεί να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λέω, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού έγινε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και τον δώσα τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Ότο Αθήνα.
10: Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τέσσερις παρεμβάσεις εξετάζονται για τη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία και αφορούν την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην Αντλία. Τη συμφωνία με τα δηληστήρια προκειμένου να συμβάλλουν και αυτά στη συγκράτηση των τιμών μέσω εκτόσεων τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη, τη διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα δηληστήρια και τέλος την επανεξέταση των επιδοτήσεων ανά 15 ημέρες, ώστε τόσο το ύψος της ενίσχυσης όσο και το δημοσιονομικό κόστος να προσαρμόζονται στις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές. Στην τελευταία κατοικία του οδηγήθηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος, πιο συγκεκριμένα εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής, ο οποίος και απεβίωσε την Παρασκευή στη ηλικία 77 ετών, κηδεύτηκε σήμερα το πρωί. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε και η ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική λειτουργούσε και χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Αγγλία που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, μετά από δημοσιεύματα στον τύπο ότι η Βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν.
6: Easy Sports.
5: Νέα μεταγραφική βόμβα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αφού συμφώνησε με τον Ντονάτας Μοντεγιούνας και τον περιμένει άμεσα στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο.
6: Easy weather.
5: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοανατολική με ένταση έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

0: έτσι.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
0: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
0: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
0: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
0: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλυπτούν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brand Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Διαχωρίζει και νομικά τη θέση του ο κατηγορούμενος γιατρός για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Πιο συγκεκριμένα τώρα, οι συνήγοροι που αρχικά είχαν την υπεράσπιση και των δύο κατηγορουμένων παρετούνται από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού και σύμφωνα με πληροφορίες ορίζεται έτερος συνήγορος. Μάλιστα, οι δύο δικηγόροι εξέδωσαν και επίσημη ανακοίνωση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Η απολογία του δίρκησε περίπου δύο ώρες και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και η μεταγωγή του σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται σε ανάλογα επίπεδα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρελοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντιθέτως, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Υπογραμμίζεται ότι μέχρι και τώρα έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα 93.000 αιτήσεις, με τις 80.000 να αφορούν κύριες κατοικίες και τις 13.000 κλειστά ακίνητα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα.
9: Easy Sports.
8: Μετά το θρίαμβο μέσα στη Γερμανία, η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται για τα εντός έδρας μάτς με την Ολλανδία και ξανά με τη Γερμανία στο Nation League, στα οποία θα έχει στο πλευρό της μια κατάμεστη τούμπα.
9: Easy weather.
8: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις κατά περίοδους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοανατολική με ένταση έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά τη.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί.
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά. Τη δοκίμασα χθες.
1: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: όταν
2: μου πει...
1: στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύει τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθε αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμω έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώ συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλο παμανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα που έγινε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτά τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, ναι, αλλά και τότε θα τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων στην Πλάκα καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ενώ τα πρώτα μάλιστα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Ένα έγγραφο που είχε κατατεθεί πριν ακριβώς από 2 χρόνια που σχετίζεται με την έκρηξη στην Πλάκα ήρθε στο φως μέσα από την εκπομπή αποκαλύψης του Αντένα. Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για ένα αρχείο με το οποίο είχε υποβληθεί μήνυση στην Ιταλική δικαιοσύνη το 2024 σχετικά με την παροχή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή στην Ελλάδα από το 2008, ενώ μάλιστα το 2022 είχε σημειωθεί και παρόμοια έκρηξη με αυτήν της Πλάκας στην περιοχή της Συγκρού. Περισσότερα από 1.400 ευρώ το μήνα δαπανά το 50% των οικοκυριών, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελιστάτ. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάστηκε στην έρευνα, η μέση ετησία δαπάνη των οικοκυριών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 21.842 ευρώ έναντι 20.694 ευρώ το 2024. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αύξηση που αγγίζει το 5,5% σε σχέση με το 2024. Αυξημένες είναι το τελευταίο διάστημα οι περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την Θεσσαλονίκη, οι οποίες και ξεχνιάζονται από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί που συλλαμβάνονται είναι υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών και επιστρατεύονται από τα κυκλώματα των διακινητών μέσω αγγελιών στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Easy Sports.
1: Ενίσχυση για τον Ολυμπιακό στους ψηλούς με έναν παλιό γνωστό, πιο συγκεκριμένα ο Μπράιαν Ντάνστον επιστρέφει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα υπογράφοντας μόνο έτε συμβόλαιο.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικός νεφελώδης με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοανατολική με ένταση έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου
1: λίγο
2: τώρα.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
1: Ως με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: βγει. Όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύει τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
1: Πού την είχες, έξω.
2: Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Α, μάνι σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί το πρωινό μου θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμως έχεις ανοσίες αυτά τα πράγματα. Τρως συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την κίνητα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού έγινε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και το δώσα τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πιστώθηκε επιστροφή 2 ενοικίων σε περισσότερους από 17.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε και απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Παράλληλα, στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. 4 παρεμβάσεις εξετάζονται για τη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία και αφορούν την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην Αντλία. Τη συμφωνία με τα δηληστήρια προκειμένου να συμβάλλουν και αυτά στη συγκράτηση των τιμών μέσω των εκπτώσεων τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη, τη διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα δηληστήρια και τέλος την επανεξέταση των επιδοτήσεων ανά 15 μέρες, ώστε το ύψος της ενίσχυσης όσο και το δημοσιονομικό κόστος να προσαρμόζονται στις εξελίξεις των διεθνών τιμών. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική λειτουργούσε και χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Προσωρινές και τμήματικές διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από χθες Δευτέρα έως και την 5η 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως και τις 5 το ξημέρωμα της επομένης στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Νέα μεταγραφική βόμβα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αφού συμφώνησε με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας και τον περιμένει άμεσα στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο. Easy weather. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση έως και 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου
1: τώρα. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
1: Πόσο με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: όταν
2: μου
1: πει. Την προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα, να πούμε. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμως έχεις ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώω συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται, αποκλείεται με την πίτα της μαμάς. Λοιπόν, τέλος μαμανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα που έγινε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, ναι, αλλά και τότε θα τους παρακόπητε.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πως είστε εδώ? Είμαστε λοιπόν εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, όπου μόλις τώρα ξεκινάμε λίγα λεπτά μετά τη μία και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεταξύ, ναι, εβδομάδα, καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, Τρίτη, σήμερα, 29 του μήνα, λίγα 24 ώρα έμειναν για να αποχαιρετήσουμε τον μήνα Σεπτέμβριο, ο οποίος, παιδιά, πραγματικά εμένα προσωπικά μου φάνηκε εξαιρετικά μακρύς, σαν να μην τελείωνε με τίποτα. Τέλος, καλόλα καλά. Σε λίγα 24 ώρα θα καλωσορίσουμε τον άκρος φθινοπορεινό μήνα, τον Οκτώβριο, ο οποίος καταφθάνει. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω πραγματικά να πήρατε τις ανάσες σας, να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε έτσι αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση. Εμείς στο μεταξύ θα πάμε μέχρι και τις 2 και θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας από την πολιτική, εσωτερική, οικονομική και διεθνή. Θα παρακολουθήσουμε και οικονομικές ειδήσεις, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσει η αναλυτική πρόγνωση καιρού και αφότου έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενωτήτων που αφορούν την ειδησιογραφία, θα κλείσουμε στο τελευταίο μας τρίλεπτο με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα μαζί. Καθιερωμένα, ωστόσο, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας δεκάλεπτο. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας στήλη με τα πολιτικά, με κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις έτσι που έτρεξαν και απασχόλησαν για σήμερα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την πολιτική αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε για το ενεργειακό κόστος και τοποθετώ και μία παρένθεση ότι στα οικονομικά μας θέματα θα δούμε αναλυτικά όλο το σκηνικό, τι έχει προκύψει με τιμές καυσίμων, με ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά ακόμα με αναλυτικά ρεπορτάζ, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε και σε πιο αναλυτική έτσι έκβαση. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο μας θέμα. Καταρχάς να μεταφέρω ότι μένεται η αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Ολιγορία τώρα κατολογίζει η αντιπολίτευση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα για πλειοδοσία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, δείχνοντας προς την Τετάρτη 30 του μήνα θα ανακοινωθούν και οι νέες παρεμβάσεις περί αυτών. Για αρχή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Στη συνέχεια, τώρα, το σχέδιό του για την στήριξη των πολιτών υπογράμμισε το Πασό Κίνημα Αλλαγής, εξαπολύοντας και πειρά προς την κυβέρνηση, με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να αναφέρει ότι έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 ημέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο η ίδια σε βάρος της κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει η οικονομία. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει η οικονομία και η κοινωνία. Τα χαρακτηριστικά έτσι η τοποθέτηση του Κώστα Τσουκαλά. Την ίδια ώρα, άμεσα μέτρα για να στηριχθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας στη Βουλή. Ο Χρήστος Κατσότης, βουλευτής του ΚΚΕ, επεσημάνει ότι να καταργηθεί ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, στα πλατιά είδη κατανάλωσης, είτε στα τρόφιμα είτε στα καύσιμα. Ενώ ακολούθως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας και σε συνέντευξή του εχθές, ανέφερε πως δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται, αναφερόμενος στην Νέα Δημοκρατία και στις πρακτικές. Ενώ η μείωση του ΕΦ και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, επισημαίνει από τη μεριά του το κόμμα Νίκη. Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε με κατηγορηματικό έτσι τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από την στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Ενώ ο Γαβρίλ Σακελάριδης, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, δήλωσε πως είναι όμως και προκλητική. Κάτα μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού, ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα. Και τέλος, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του σε γαλλικό μάλιστα περιοδικό, ανέφερε ότι έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
Αυτά ανέφεραν αναλυτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση που συνεχίζεται για το ενεργειακό κόστος. Παραμένουμε στο ζήτημα της ακρίβειας και στις τιμές των καυσίμων και πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει και με τις 4 παρεμβάσεις που εξετάζονται. Πριν περάσουμε σε αυτό, να σας πω τώρα, νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί αυτή η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, με τις τιμές των καυσίμων μάλιστα να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως παρακολουθούμε καθημερινά και το βλέπουμε και πρακτικά, έτσι. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές κινείται εκ νέου, ανώδικα να σας μεταφέρω. Η αμόλυβδη τώρα στην εγχώρια αγορά έχει πλέον φτάσει στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ, έχοντας ξεπεράσει και στις δύο περιπτώσεις το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Σχετικά με το σχέδιο που σας είπα για τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, τώρα το βασικό πρόβλημα είναι ότι ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή την ένταση και την διάρκεια που θα έχει η λεγόμενη ενεργειακή κρίση από εδώ και πέρα. Με αυτό το δεδομένο, το οικονομικό επιτελείο, όπως αναφέρει, προχωρά σε ένα σχέδιο 4 αξόνων για τα καύσιμα κίνησης, το οποίο και μπορεί να παραμείνει σε εφαρμογή για όσο διαρκεί η κρίση. Ενδεικτικό πάντως της πίεσης που υπάρχει είναι ότι χωρίς τις σημερινές επιδοτήσεις οι αμόλυβδοι θα πολλούνταν στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα πλησίαζε τα 2,37 ευρώ. Και αναφορικά με τις 4 βασικές παρεμβάσεις, να τις δούμε αναλυτικά. Η πρώτη σχετίζεται με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην Αγγλία. Το ύψος της νέας επιδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί και την Τετάρτη 1η του μήνα και εξετάζεται ακόμα και αύξησή της σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Δεύτερον, μια συμφωνία με τα δηληστήρια, προκειμένου να συμβάλλουν και αυτά στη συγκράτηση των τιμών μέσω εκπτώσεων τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη. Τρίτη παρέμβαση είναι η διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα δηληστήρια. Αναφορικά με αυτό εξετάζεται και η συνολική έκπτωση να φτάσει ακόμα και τα 30 λεπτά, ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και τέλος, τέταρτη παρέμβαση, και κλείνουμε με αυτήν, επανεξέταση των επιδοτήσεων ανά 15 μέρες, ώστε τόσο το ύψος της ενίσχυσης όσο και το δημοσιονομικό κόστος να προσαρμόζονται στις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές. Αναμένουμε λοιπόν την 1η Οκτώβρη να δούμε τι μέλη γενέστε και με τα μέτρα που... Με συγχωρείτε, αναμένεται να παρουσιάσει και η κυβέρνηση. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στο Πασόκ για ένα θέμα που έχει να κάνει με την έκρηξη και την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα. Στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο θα δούμε και περισσότερα ρεπορτάζ και εξελίξεις επί του θέματος. Τώρα, την πλήρη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους ο υπεύθυνος κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του Πασόκ, Ανδρέας Πουλάς, και ο τομεάρχης κλιματικής κρίσης και ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν είναι απλώς υπηρεσιακή υποχρέωση, αλλά ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας, δημόσιας ασφάλειας και σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Αυτά μεταξύ άλλων από το Πασόκ. Τώρα, παραμένουμε στο κίνημα αλλαγής, παραμένουμε στο κόμμα να... Αν και το είδαμε αναλυτικά στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του κόμματός τους, του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Για να συνεχίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο και εξειδικεύει και την πρότασή του για την στέγη. Ειδικότερη αναπληρώτρια γραμματέας της κοινοβουλευτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, παρουσίασε και μία πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια αλλά και για φοιτητές. Είναι αναρτημένο και το βίντεο για όσους θέλουν να το δουν και να το παρακολουθήσουν σχετικά με την καμπάνια που έχει να κάνει με το στεγαστικό ζήτημα. Και πάμε να περάσουμε να συνεχίσουμε στον κύριο Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς. Η ευρωπαϊκή τώρα πολιτική πραγματικότητα αλλά και οι ελληνικές πολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του πρόεδρου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν. Στη σύγκριση εν τούτης του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων το 19 και σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός, αφού υπενθύμησε ότι τα 7 χρόνια πριν η χώρα μας μόλις είχε βγει από τα μνημόνια, υποστήριξε ότι σήμερα η κατάσταση είχε επιδεινωθεί και οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών κατατάξεων. Είπε ότι ο μέσος ελληνικός μισθός ήταν κατά 83% υψηλότερος από τον βουλγαρικό,
Το 2019 ο μέσος ελληνικός μισθός ήταν κατά 83% υψηλότερος από το βουλγαρικό. Σήμερα είναι υψηλότερος μόλις κατά 17%. Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε πολλά άλλα κέρια ζητήματα οικονομικής και εσωτερικής αλλά και διεθνούς επικαιρότητας. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία θα προχωρήσει και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου το επόμενο διάστημα, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά λόγων αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει και τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, διαβεβαίωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει, υπογράμμισε στην συνέχεια. Και θα κλείσουμε τα πολιτικά μας με αυτό το θέμα και στην αμέσως συνέχεια, στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, γιατί ο χρόνος μας έτρεξε 10:41 πρώτα λεπτά, θα δούμε και κάποια και ακόμα τρία πολιτικά ζητήματα και όλα τα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής ειδησιογραφίας που απασχόλησαν για σήμερα. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε στον Ιζεν 7,2 και συνεχίζουμε μέχρι και τις 2 το καθημερινό μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Και συνεχίζουμε λοιπόν πρόσωλο ταχώ σε αμέσω επόμενο δεκάλεπτο μόλι τώρα, όπου όπω σα προανέφερα και λίγο πριν, θα δούμε τα δύο πολιτικά θέματα τα οποία και δεν προλάβαμε λίγο πριν και συνεχίζουμε ακάθεκτα με τα κέρια ζητήματα, κέρια θέματα και ρεπορτάζ που απασχόλησαν τη σημερινή εσωτερική επικαιρότητα. Σε πρώτο θέμα έχουμε τον κύριο Ταχιάο να δούμε τι διαβεβαιώσει του σχετικά με το Μετροπόντικα και όλα όσα συνέβησαν στην Κυψέλη, ειδικότερα τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τι αυτοψίε των μηχανικών. Λόγω εκένωση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή τη γραμμή 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Έκανε σαφή λοιπόν διάκριση να σα μεταφέρω ανάμεσα στην στατική επάρκεια ενό κτηρίου και στην ανάγκη αποκατάσταση ή ενίσχυσή του, επισημένοντα ότι στην περίπτωση τη Κυψέλη δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει αύριο ένα κτίριο από τι βλάβε που έχει, όπω χαρακτηριστικά ανέφερε. Εξήγησε ότι έχουν ελεγχθεί συνολικά 35 πολυκατοικίε να το σημειώσουμε ξανά αυτό, ενώ σε 14 από αυτές κρίθηκε ότι απαιτείται πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδος, καθώς εντοπίστηκαν κάποια στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διεύρυνση. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Δένδια, απευθείας από τις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συμμετείχε μόλις χθες Δευτέρα στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των Κρατών Μελών. Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν ήταν η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο κύριος Δένδιας προέβη και στην ακόλουθη δήλωση ότι εκτός από το συνήθες θέμα της Ουκρανίας θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της κρίσης στο Ορμού, στο Παμπελ Μπατέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως είπε. Η Ελλάδα τόνισε από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικό ότι έχει κάνει χρονικά ό,τι μπορεί για την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι προκλήσεις, ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο, δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοίρων που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Δένδια. Σύντομα σας μετέφερα δύο θέσεις του και πάμε να περάσουμε στα κέρια εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν, ξεκινώντας από την τραγική έκρηξη στην Πλάκα, όπου οι αυτοψίες, να σας μεταφέρω, των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν στην διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι έλεγχοι συστατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, τα πρώτα συμπεράσματα, σύμφωνα με πληροφορίες των ερευνών, δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Έγινε και έλεγχο στεγανότητας, όπως αναφέρθηκε, με χρήση αζότου και με μανόμετρα από εξειδικευμένα συνεργεία σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων από τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου και προέκυψε πως δεν υπήρχε διαρροή. Τα στελέχη μάλιστα της ΔΑΕ καταλήγουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, ουσιαστικά στον δεύτερο όροφο που είχε λέβητα αερίου και χρησιμοποιούνταν ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Στο μεταξύ, κλιμάκια της πολεοδομίας πραγματοποίησαν και αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας στα κτίρια δίπλα από το σημείο της φωνικής έκρηξης, προκειμένου να αποτυπωθεί και η έκταση των δομικών βλαβών. Ενώ τα στοιχεία για τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς δείχνουν και το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου έμενε και το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν και το μόνο, να σημειώσουμε, που διέθετε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, η οποία και χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το ενεργειακό τζάκι και το ζεστό νερό, όπως σας προανέφερα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω DNA των 6 θυμάτων. Οι οικογένειές τους μάλιστα έχουν εκλειθεί να δώσουν και γενετικό υλικό, διαδικασία που πραγματοποιείται και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Τώρα οι έρευνες τόσο στο σημείο της έκρηξης όσο και στην ιατροδικαστική υπηρεσία συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας και στα αίτια όμως που οδήγησαν και στην καταστροφική αυτή έκρηξη. Να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα και να περάσουμε και σε ένα αποκαλυπτικό έγγραφο
που δημοσιεύτηκε, που έγινε μάλλον λόγος και στην εκπομπή αποκαλύψης του Πέτρου Κουσουλού στον Αντένα, πρόκειται για ένα έγγραφο με το οποίο είχε υποβληθεί να σας μεταφέρω μήνυση στην Ιταλική δικαιοσύνη το 2024 σχετικά με την παροχή αερίου. Σύμφωνα και με πληροφορίες, η κατάσταση αυτή ήταν και γνωστή στην Ελλάδα από το 2008 και το 2022 υπενθυμίζει ότι είχε σημειωθεί και παρόμοια έκρηξη με αυτήν της πλάκα στην Συγκρού. Πάντως, εχθές, όπως σας προανέφερα, το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε και έρευνες για να διαπιστωθούν και τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη. Εξετάζεται αν κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε και διαρροή φυσικού αερίου σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει και έκρηξη μόνο με το άναμα ενός λαμπτήρα. Παρακολουθούμε το θέμα, μένουμε συντονισμένοι και θα σας μεταφέρουμε και τις όποιες εξελίξεις κατά τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, πριν περάσω στο επόμενο θέμα, είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Καρίδη, του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε το κτίριο μετά την έκρηξη στην πλάκα. Ο ίδιος διαχώρισε πάντως την έρευνα σε δύο σκέλη, αφενός την αιτία και τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε η έκρηξη και αφετέρου στο κρίσιμο ερώτημα γιατί μετά την έκρηξη κατέρευσε και τμήμα του κτιρίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 6 άνθρωποι. Όπως σας είπα, παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε σε αυριανή εκπομπή με περαιτέρω εξελίξεις. Τώρα, συνεχίζουμε στη Νέα Ιωνία γιατί το ενδεχόμενο του εμπρισμού για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή που τα ξημερώματα της Δευτέρας έκανε στάχτη καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε και τεράστιες ζημιές στο υπόλοιπο κτίριο εξετάζουν οι αστυνομικοί από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε ανοιχτούς λογαριασμούς, αναφέροντας ότι δεν είχα ποτέ απειλές, δεν με είχε προβληματίσει κάτι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένη επίθεση. Η ένοικη της πολυκατοικίας είναι προφανώς εξαιρετικά θορυβημένη από το γεγονός, αλλά παράλληλα αναζητούν και στέγη, καθώς βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη να μην μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Σύμφωνα και με τους ίδιους, δεν έχει φροντίσει κάποιος για το πού θα περάσουν τα επόμενα βράδια και όπως φαίνεται θα βασιστούν και στη βοήθεια συγγενικών και φιλικών προσώπων. Και γι' αυτό το θέμα θα δούμε περαιτέρω νεότερα τις επόμενες μέρες. Να συνεχίσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, γιατί στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο μάλιστα των αρχών βρίσκονται και τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται και το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε και ακόμα μία μάρτυρα, 69χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία και εργαζόταν με ημία απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στον χώρο. Με αφορμή τώρα τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως έχουμε πει όλες αυτές τις 19 μέρες γίνονται εξαιρετικά πάρα πολλοί έλεγχοι σε διάφορες, σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, σε ιατρικά κέντρα. Τώρα, παράνομη λειτουργία ογκολογικής κλινικής μέσα στη ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν μετά από καταγγελία επιθεωρητές και ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αντικείμενο μάλιστα του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας της, ιδίως ως προς την επάρκεια του προσωπικού. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη, η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς επιστημονικά υπευθύνους τμήματων και δεν είχε συνάψει και έγραφε συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Τώρα αναμένεται και η σφράγιση της κλινικής, της ογκολογικής κλινικής, μέσα σε επόμενες ώρες, σύμφωνα και με την απόφαση, με επίδοσή της από τον δικαστικό επιμελητή. Έχουν δημοσιοποιηθεί και τα ευρήματα του ελέγχου και αναμένουμε και περαιτέρω έτσι πληροφορίες και νεότερα και για το εν λόγω ζήτημα.
Να περάσουμε σε... να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με αποζημιώσεις σε πολίτες για ζημιές σε ακίνητα, με δύο αποφάσεις κατόπιν δύο αιτήσεων. Ανέρεσης αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, καλεί το Δημόσιο και συγκεκριμένα τους Δήμους και τις περιφέρειες να αποζημιώσουν τους ιδιώτες και ιδιοκτήτες γης για ζημιές σε ακίνητα τους κτισμένα σε ρέματα, για τα οποία και έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, μάθαμε μόλις εχθές. Σύμφωνα με τους συμβούλους, σχετικές πολεοδομικές διατάξεις αποσκοπούν και στην προστασία ατομικών δικαιωμάτων ή συμφέροντων των ιδιωτών, διότι επιτρέπουν και την έκδοση πράξης εφαρμογής ρημοτομικού σχεδίου προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης. Αναμένουμε και τις εξελίξεις και σε αυτό. Να κλείσουμε με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από χθες Δευτέρα έως και την 5η-1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως και τις 5 το ξημέρωμα της επομένης στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω της εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την Ελλάς. Μεγάλη προσοχή να το γνωρίζετε και θα το υπενθυμίσουμε και ξανά. 10 και 37 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε και αυτό το 10 λεπτό. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας στο Lose Control από Teddy Swims για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο με επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ στον Easy 97,2.

πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε λίγο πριν και την επιτυχία μας το Lose Control από Teddy Swims. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε ακάθεκτα με την ενημερωτική μας εκπομπή. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Κάναμε ένα σύντομο break, αλλά επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε με αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να υπενθυμίσω στο μεταξύ ότι μέχρι αυτή την ώρα έχουμε παρακολουθήσει και τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα πάμε να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη, και να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποια από τα κέρια ουσιαστικά οικονομικά ζητήματα που απασχόλησαν τη σημερινή μέρα. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Καθιερωμένα ξεκινάμε να δούμε πού κινήθηκαν οι τιμές των καυσίμων. Πάντως, να σας μεταφέρω ότι σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή εξελίχθηκε αυτός ο Σεπτέμβριος, με τις τιμές των καυσίμων μάλιστα να παραμένουν και σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Η εβδομάδα μάλιστα ξεκίνησε και με νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αλλά και την απουσία συμφωνίας, μην το ξεχνάμε αυτό, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς, διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent μάλιστα διαμορφώθηκε πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και μία αύξηση 18% μέσα στον τρέχον μήνα. Αναφορικά με την εγχώρια, με την ελληνική αγορά, με τα δικά μας δεδομένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης κινείται σε ανάλογα επίπεδα. Η μέση τιμή μάλιστα της αμόλυβδης για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, να θυμίσουμε ότι έφτασε τα 2,15 ευρώ το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει και την διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα του Σεπτέμβριου, χωρίς ουσιαστικές κλιμακώσεις. Είχαμε και τις τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους της αγοράς των πετρελοειδών, οι οποίοι και εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Αντιθέτως, τώρα οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων για τις επόμενες μέρες. Τα παρακολουθούμε όλα στενά και αναλυτικά. Μπροστά στο μεταξύ σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται, όπως ξέρουμε, και στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30ης Σεπτεμβρίου, στο τέλος λοιπόν του μήνα, την Τετάρτη, για την στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται και στην παράταση της επιθυμίας

αύξηση επιδότησης στο δίζελ. Η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Ενώ την ίδια περίοδο εξετάζεται και η παροχή έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα δηληστήρια. Παραμένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και όλες τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε τώρα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί έχουμε και μεγάλη ανησυχία επίσης. Την ίδια ώρα ανησυχία, λοιπόν, όπως σας είπα, προκαλούν όλες αυτές οι εξελίξεις στην αγορά της ηλεκτρικής, μάλλον και στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος τον μήνα Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 19,3% σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο, φτάνοντας και τα 105,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι πάροχοι από τη μεριά τους αναμένεται και εκείνοι να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια την 1η Οκτωβρίου, το αναμένουμε και αυτό, με την αγορά να περιμένει και τις επιπτώσεις που θα έχουν οι αυξημένες τιμές φυσικού αερίου στο κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παράγοντες της αγοράς ζητούν και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές τιμές λειτουργούν και αποτρεπτικά για την κατανάλωση και επιβαρύνουν και σημαντικά το πορτοφόλι των νοικοκυριών. Αυτά μεταξύ άλλων και για το θέμα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα στις ανακοινώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις επιστροφές ενοικίου. Άλλο ένα θέμα που βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της οικονομικής επικαιρότητας και της ατζέντα. Να σας ενημερώσω καταρχήν ότι πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε περισσότερους από 17.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ. Η πληρωμή τώρα αφορούσε τα μισθώματα του 2024, να το υπενθυμίσουμε, και έγινε και απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό μάλιστα να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τώρα, στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί, έχουμε λίγο διάστημα ακόμα, και επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος του 2025. Στηρίζουμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν και το εισόδημα και συμβάλλουν και στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και εργασίας. Αναφέρθηκε στην συνέχεια και για το Άιρις και σημείωσε ότι η χρήση του έχει διευρυνθεί σημαντικά, καθώς οι ενεργοποιήσεις αυξήθηκαν από τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2023 σε 4,75 εκατομμύρια σήμερα, ενώ μόνο το 2025 τώρα πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, και θα κλείσουμε με αυτό, κατατέθηκε και το νομοσχέδιο για το νέο καθεστώς κινήτρων άμεσων ξένων επενδύσεων με έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, όπως δηλαδή είναι η βιομηχανία, όπως είναι η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η αμυντική βιομηχανία, με επενδυτικά σχέδια, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από 10 έως και 50 εκατομμύρια ευρώ και ενίσχυση έως και 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και για τα συγκεκριμένα έτσι τρία θέματα που μας απασχόλησαν και ήθελα να σας τα μεταφέρω. Να περάσουμε και στον κύριο Τσάπαλο στο μεταξύ, στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Είπε θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, είπε χαρακτηριστικά ο Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας σε συνέντευξή του. Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 μέρες στο δίζελ κίνησης, ανέφερε συγκεκριμένα, γιατί με αυτό δεν κινούνται μόνο για ταχύ οχήματα, αλλά και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η βιομηχανία, οι αγρότες. Σε 15 με 20 μέρες, όπως τόνισε, θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα είδαμε αυτά αναλυτικά και στο πρώτο μας θέμα. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε πως είναι προφανές ότι πρέπει να περιμένουμε τελευταία στιγμή για να ανακοινώσουμε τα μέτρα, με την έννοια του ότι οι διεθνείς τιμές των καυσίμων διαρκώς εξελίσσονται και αυξομειώνονται. Επομένως, για να ξέρουμε και τι ακριβώς και για να ξέρουμε και το ακριβές ύψος της στήριξης, θα πρέπει να έχουμε και τις τελικές τιμές διάθεσης. Ανέφερε επομένως, κάθε 15 μέρες αξιολογείται και το θέμα της επιδότησης του δίζελ, διαβεβαίωσε. Και θέλω να αλλάξουμε θέμα μόλις τώρα, να περάσουμε στην κυρία Τσαγκάρη, γιατί έδωσε έτσι την εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά, τις πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

αλλαγιά αλλά και την πορεία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, όπως ανέλησε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις αιτίες του. Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που επικαλέστηκε από την Ελστάτ κατά την περίοδο που εξέτασε, ο συνολικός πληθωρισμός, τώρα να το υπενθυμίσουμε, αυξήθηκε κατά περίπου 8%. Από αυτή την αύξηση, όπως ανέφερε και η κυρία Τσαγκάρη, 0,8 ποσοστιαίες μονάδες αποδίδονται στα τρόφιμα. Να σταθούμε στην πρωτοβουλία της μείωσης τιμών, γιατί η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία ξανά, σημειώντας ότι σήμερα συμμετέχουν περίπου 1.790 προϊόντα. Όπως η μείωση αφορά τη βασική τιμή των προϊόντων και όχι μια προσωρινή προσφορά διάρκειας λίγων ημερών. Με αυτόν τον τρόπο υποστήριξη πρέπει να αξιολογείται και η πραγματική επίδραση της πρωτοβουλίας στις τιμές. Η ίδια εκτίμησε ότι η επίδραση της πρωτοβουλίας αυτή θα αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και στα στοιχεία του πληθωρισμού για τον μήνα Σεπτέμβριο, που αναμένουμε τα επικαιροποιημένα στοιχεία, τον οποίο και χαρακτήρισε σκληρό νούμερο. Μάλιστα, εξέφρασε και την εκτίμηση ότι μπορεί να καταγραφεί και αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα για τον τρέχον μήνα, για τον μήνα Σεπτέμβριο, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί μόνο από τα επίσημα στοιχεία. Και πάμε στην ανακαίνιση κατοικίας για να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Την Τετάρτη, τώρα 30 Σεπτεμβρίου, αύριο, εκπνέει και προθεσμία. Θέλω να σας υπενθυμίσω για την έκδοση της βεβαίωσης επληξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Πάντως, το ενδιαφέρον, όπως βλέπουμε, των ιδιοκτητών είναι αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα ξεπερνούν ήδη τις 93.000, ενώ από αυτές περίπου οι 80 αφορούν κυρίες κατοικίες και περισσότερες από 13.000 αφορούν τα κλειστά ακίνητα. Οπότε, εκπνέει προθεσμία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα τις οικονομικές ειδήσεις, την οικονομική δισογραφία, έτσι κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Στην αυριανή μας ίδια αυτή συγκεκριμένη ενότητα των οικονομικών θα δούμε πολλά περισσότερα. Εμείς στο σημείο αυτό κλείνουμε αυτό το δεκάλεπτο και επιστρέφουμε με τα διεθνή μας, τα οποία καταφτάνουν σε λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Προχωράμε λοιπόν μόλις τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη σε αυτό το σημείο. Καταρχάς, μετράμε την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ στον Ιζεν 7,2. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε πιθανώς μόλις τώρα στη συχνότητά μας, και να σας ενημερώσω ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε με την σημερινή διεθνή ειδησιογραφία μας, με κάποια έτσι από τα θέματα και τα ρεπορτάζ που απασχόλησαν. Θα ξεκινήσουμε με τα αμυντικά έργα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα κράτη-μέλη ενέκριναν τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας και τον δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων, με έμφαση στα ντρόουν, στην αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήθηκαν μεταξύ άλλων 5 τομείς προτεραιότητας, όπως σημειώνεται. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί πλέον και με τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη για την υλοποίηση των έργων και την παρακολούθηση της πρόοδου τους. Πρόκειται για μακροπρόθεσμες, να σημειώσω, πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν και να συνεχιστούν και μετά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, ενώ στο μέλλον ενδέχεται να ενταχθούν και νέα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η χώρα μας, η Ελλάδα, συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας που απασχολεί, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα στις Βρυξέλλες και απόφαση για την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής αντιμετώπισης διαστημικών απειλών του μηχανισμού, με τον οποίο τώρα η Ένωση επιδιώκει να απαντά στην αυξανόμενη ανεύθυνη και εχθρική, όπως λέει, συμπεριφορά στο διάστημα. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι συμπεριφορές αυτές ενδέχεται να υπονομεύσουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών αλλά και των πολιτών της, αλλά και την διεθνή σταθερότητα, όπως σημειώνεται. Η σημαντικότερη πάντως αλλαγή αφορά το εύρος του μηχανισμού, καθώς η νέα αρχιτεκτονική δεν περιορίζεται πλέον στις απειλές που σχετίζονται με τη λειτουργία του Διαστημικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Προγράμματος Ασφαλούς Συνδεσιμότητας. Παρακαλύπτει και απειλές κατά της ασφάλειας ενός περισσότερων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της επικρατειά τους αλλά και των δικών τους, όπως παρακολουθούμε, διαστημικών συστημάτων και υπηρεσιών. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην Γαλλία. Να μεταφέρω ότι η Γιάνμπου, μια πόλη 300.000 κατοίκων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, Σαουδική Αραβία, αποτελεί πλέον μια θέση κομβικής στρατηγικής σημασίας και εκεί βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια του βασιλείου. Ξεκίνησε ανάποδα το θέμα, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ τώρα. Εκεί βρίσκεται και ο αγωγός Ανατολής και Δύσης, ένας αγωγός μήκους 1.200 χιλιόμετρων που συνδέει και το πετρελαϊκό κοίτασμα της Σαουδικής Αραβίας, το Αμπκάικ, με την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος τώρα πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα και επισημοποιήθηκε εχθές κατά διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης ότι θα αναλυφθεί στρατιωτική δράση για την προστασία της Γιάνμπου, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κλίμακα της αποστολής. Ο Μακρόν, όπως τονίζουν και πολλά διεθνή δημοσιεύματα, ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Οι αγορές βρίσκονται και σε αναβρασμό, όπως πολύ καλά παρακολουθούμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Και περνάμε στα ρωσο-ουκρανικά τώρα, για τη ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι 12 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε μόλις χθες Δευτέρα ο περιφερειακός κυβερνήτης. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε 9 ρωσικά πλήγματα, όπως είπε, στην Ουκρανία. Στην ανατολική αυτή πόλη του Χαρκόβου τώρα, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι, από ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης εναντίον κτηρίου κατοικιών, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής. Το Κίεβο
πιστεύω και η γύρω περιοχή του στοχοθετήθηκαν επίσης και πάλι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβ, μεταξύ των οποίων και ένας Αζέρος, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε και επίθεση κατά του κτηρίου της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας στο Κίεβο. Εκεί μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία άτομα τραυματίστηκαν. Αυτός είναι ο απολογισμός κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Κοιτάω κάποια. Ο Ζελένσκι στο μεταξύ έγραψε επίσης για επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια βενζίνη στην πρωτεύουσα. Ένα πλοίο με σημαία Παλάο επίσης επλήγει στην περιοχή της Οδυσσού, όπως δήλωσε, ενώ περιφερειακές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Συνεχίζουμε στην Τουρκία, όπου τέλος στη ζωή του έδωσε ένας συνταξιούχος αστυνομικός την Παρασκευή που μας πέρασε. Το τραγικό αυτό περιστατικό επιβεβαιώθηκε μόλις εχθές και πραγματοποιήθηκε σε διαδήλωση για τις συντάξεις στην Τουρκία. Να θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν την Παρασκευή ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε όλη την χώρα, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Στην Άγκυρα, μάλιστα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το συνταγματικό δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Την ώρα που ενώ συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το συνταγματικό δικαστήριο, ένας απόστρατος αστυνομικός αυτοπυρπολήθηκε με όπλο που είχε πάνω του και αυτοκτόνησε, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε στα της Μέσης Ανατολής, καθώς για μεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπασαράγκτζη στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι και ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Αυτές οι συνομιλίες, να σημειώσουμε, αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία και παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως τόνισε ο αξιωματούχος, ενώ ο Αραγτζή παραμένει, να θυμίσω, στη Νέα Υόρκη μετά τη συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση. Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιος εκπροσωπήσει ωστόσο την Αμερικανική πλευρά στις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές. Παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τι μελιγενέστε την αυριανή μέρα και τι εξελίξεις θα έχουμε. Στο μεταξύ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενεϊ, εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του ορμού. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιρανός ηγέτης, ο οποίος και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του τον περασμένο Μάρτιο, έκανε αυτή τη δήλωση με μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Το Ιράν και η ΗΠΑ διεκδικούν τον έλεγχο του Ορμούζ, επειδή το στενό αυτό αποτελεί μια στρατηγική θαλάσσια οδό. Πριν από τον πόλεμο, θυμίζουμε ξανά, διερχόταν από εκεί το 1/5 των παγκόσμιων υδρογων ανθράκων. Η Τεχεράνη έκλεισε το Ορμούζ αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Ένα γεγονός πεκτείναξε και την τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική ουσιαστικά απάντηση των ΗΠΑ. Τώρα, τα γεγονότα της Βρετανίας στην υπόθεση Fairford. Ελεύθεροι μεγγύσοι αφέθηκαν μόλις εχθές αργά το βράδυ οι 5 άνδρες που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε και ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελειώνει. Οι 5 πάντως παραμένουν υπό έρευνα, υπόκεινται σε αυστηρούς περιοριστικούς όρους ως προς τις μετακινήσεις τους και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ, όπως είπε, εξετάζονται και πολλαπλές γραμμές έρευνας. Για το ίδιο θέμα τώρα, κατηγορηματικά απορρίπτει το Ιράν οποιαδήποτε σύνδεσή του με την υπόθεση Fairford, την ώρα που η Βρετανική Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, όπως είδαμε στο προηγούμενο μας θέμα, για το κίνητρο των 5 συλληφθέντων. Μένουμε συντονισμένοι. Θα έχουμε σίγουρα νεότερα και εξελίξεις είτε αύριο είτε τις επόμενες μέρες. Και με αυτό το θέμα ολοκληρώσαμε και κάποια
Με αυτό το θέμα ολοκληρώσαμε, συγχωρείτε για το Σαρδάμ, γιατί κοιτούσα κάποιο άλλο στοιχείο εδώ του ρεπορτάζ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την τέταρτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε έτσι κάποια από τα κέρια διεθνή θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν στη σημερινή ειδησιογραφία. Είναι ώρα να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να πάρουμε τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να έρθει και η επιτυχία μας στο So Easy του Fall in Love εδώ από Olivia Dean με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχουμε λίγο ανάγκη να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Μένετε συντονισμένοι στον Easy 7,2.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας στο So Easy to Fall in Love, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy από Olivia Dean, είμαστε πανέτοιμοι, δεν αργήσαμε καθόλου, επιστρέψαμε. Είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βρίσκεται και στην τελική ευθεία, καθότι μόλις τώρα μετράμε και την προτελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά, να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα. Σήμερα, παρακαλώ, Τρίτη, σήμερα 29 του μήνα, λίγες ώρες, 24 ώρα μάλλον μείνανε για να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο, ο οποίος εμένα προσωπικά μου φάνηκε εξαιρετικά μακρύς, σαν να μην τελείωνε με τίποτα. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά, για να καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο άκρος φθινοπορεινό Οκτώβριο. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε, όπως σας είπα, στην πρώτη τελευταία μας στήλη. Θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα ακολουθήσει βεβαίως και η αναλυτική πρόγνωση καιρού εδώ στον Easy 97,2 και πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας αναλυτικά. Βεβαίως ξεκινάμε με τη βραδιά θριάμβου στη Γερμανία για την εθνική ποδοσφαίρα, η οποία πραγματικά κοίταξε κατάματα την χώρα και όχι μόνο δεν την φοβήθηκε, αλλά τη γονάτισε με 1-0 με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η εθνική ποδοσφαίρου έκανε έτσι το απίστευτο 2-2 στον ομιλό της στη League A του Nation League, τρέλανε τους πάντες και έδειξε και το πως αξίζει να έχει μία θέση στις ελίτ ομάδες της διοργάνωσης και της Ευρώπης. Μία ημέρα τώρα μετά το διπλό που κούφανε την Ευρώπη, έδωσε και στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης. Τα είδαμε όλα αναλυτικά, λεπτό προς λεπτό, η άφιξη τώρα των διεθνών στο γήπεδο. Ο σταυρός που έκανε ο Μπάμπης Κοστούλας πατώντας τον αγωνιστικό χώρο. Ο παλμός της εξέδρας, τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η έκρηξη χαράς που κορυφώθηκε με το σφύριγμα πραγματικά της λήξης. Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια και τα αυτόγραφα ήταν μόνο κάποια από τα highlight με την επιστροφή της ομάδας στο ξενοδοχείο όπου είχε κατακλείσει. Να θυμίσουμε και την τοποθέτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, όπου είπε: «Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, όμως πρέπει να βελτιωθούμε πολύ ακόμα σαν ομάδα. Σήμερα θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Μέσα στο γήπεδο πάμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό», απευθυνόμενος με αυτή την... Με αυτή την τοποθέτηση στους συμπαίκτες του πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Γιώργο Μασούρα, κιόλας να κρατάει και μια εικόνα της Παναγίας και να δίνει και το ένασμα για να ακουστεί ο ήχος της Ελλάς. Η παρακάμερα από μια ιστορική βραδιά ήταν η λεζάντα που έγραψε η ΕΠΟ στο σχόλιο της όταν ανέβασε και το απολαυστικό βίντεο που το απολαύσαμε όσοι δεν το έχετε δει, που πιστεύω είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που δεν έχουν πάρει γεύση από αυτό το βίντεο. Σας οθώ να το δείτε και αναλυτικά. Την ίδια ώρα τώρα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, γιατί θέλω να σας πω ότι μετά το θρίαμβο μέσα στη Γερμανία, η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται και για τα εντός έδρας μάτς με την Ολλανδία και ξανά με τη Γερμανία στο Nation League, στα οποία και θα έχει στο πλευρό της μια κατάμεστη τούμπα. Το ιστορικό διπλό της Εθνικής Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στο Nation League τρέλανε τους Έλληνες οπαδούς, οι οποίοι και εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων με Ολλανδία και Γερμανία μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η αναμονή ξεπέρασε και τις 100.000 και λίγο αργότερα η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα αυτό το τεράστιο sold out που έγραψε στην φωτογραφία, στο artwork που συνόδευε την ανάρτηση. Το sold out λοιπόν σε εισιτήρια και των δύο αγώνων που θα διεξαχθούν στην Τούμπα. Όπως είπε στην Λεζάντα, η Θεσσαλονίκη μίλησε, τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε. Ραντεβού στην Τούμπα. Οπότε μένουμε συντονισμένοι για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να περάσουμε στον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος την πρώτη του κλίση στην Εθνική Ποδοσφαίρου πήρε, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού, μία ημέρα μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας στην έδρα της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Ο τριαντάφυλλος τώρα Τσάπρας κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα εχθές, και θα είναι διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα δύο εντός έδρας παιχνίδια με την Ολλανδία στην 5η-1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο και με την Γερμανία που θα ακολουθήσει λίγες μέρες αργότερα, 4 Οκτωβρίου. Πάλι την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο Νταν. Ο Γιώργος Βαγιανίδης τώρα αποχώρησε με ενοχλήσεις, να θυμίσω, στο ημίχρονο του Γερμανία-Ελλάδα, και ο Τσάπρας επιλέχθηκε να μπει στην γαλανόλευκη αποστολή προκειμένου να υπάρχει και μια έξτρα λύση στην συγκεκριμένη θέση. Σύμφωνα μέχρι τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υφίσταται αντικατάσταση του Βαγιανίδη, αφού συνεχίζει να βρίσκεται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο διεθνής fullback της Sporting Λισαβόνας έχει επιβαρυνθεί και στο κομμάτι το καρδί
καρτών. Έχει και κάποιες ενοχλήσεις όπως σας προανέφερε και αυτοί οι δύο λόγοι έκαναν και τον ομοσπονδιακό προπονητή να συμπεριλάβει και τον Τσάπρα στα σχέδιά του. Αυτά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, γιατί οι ερυθρόλευκοι, να θυμίσουμε, λύγησαν τον ΠΑΟΚ με τον τελικό του Super Cup και κατέκτησε ο Ολυμπιακός και για πέμπτη σερή φορά το τρόπαιο της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας και τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Το ντέρμπι τώρα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ καθήλωσε και τους οπαδούς μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού του Super Cup και η παρακάμερα και εδώ του Ολυμπιακός κατέγραψε όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον τελικό της διοργάνωσης περιλαμβάνει όμως και την απονομή του τροπέου στους Πειραιώτες με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει και το κύπελο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε και στον Ολυμπιακό για αυτήν την νίκη. Πάμε στα διεθνή τώρα, γιατί έχουμε κάποια νεότερα. Όπως ξέρετε, στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται ότι θα μετατραπεί αυτή η φετινή σεζόν για την Κύπρο, αφού μετά τη Μακάμπι Τελαβίβ και η Χάπουελ Τελαβίβ θέλησε να δίνει εκεί τους εντός έδρας αγώνες της στην EuroLeague. Πιο συγκεκριμένα, η Χάπουελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη ζήτησε ήδη επίσημα να μεταφερθεί από την Σόφια της Βουλγαρίας στην Κύπρο για τα μάτς της στην EuroLeague, όπως συμβαίνει ήδη με την Μακάμπι Τελαβίβ. Στη Μεγαλόνισσο τώρα είναι μάλιστα πιθανό να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της και η Χάπουελ Ιερουσαλήμ, αντίπαλους του Άρη και του ΠΑΟΚ στο EuroCup, γεγονός που θα μετατρέψει, όπως αντιλαμβανόμαστε, την Κύπρο σε μια πολύ μεγάλη βάση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες του Ισραήλ δεν μπορούν να αγωνιστούν εντός έδρας λόγω του πολέμου. Το θυμίζουμε ξανά αυτό. Μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τις τελικές αποφάσεις. Και θέλω να συνεχίσουμε με Κριστιάνο Ρονάλντο, καθότι έμεινε στον πάγκο για όλο το μάτς της Πορτογαλίας με την Νορβηγία στο Nation League, έτσι, όπου η εθνική του ομάδα πήρε και σπουδαίο διπλό με 2-1 κόντρα στην ομάδα του Erling Haaland. Ο Ζωάο Φέλιξ και ο Γκονζάλο Ράμος ξεκίνησαν βασικοί, να σας μεταφέρω, και σκόραραν για την Πορτογαλία στην νίκη επί της Νορβηγίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να κρατάει έτσι και εκτός τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο μετά το Euro του 2008 και οι κάμερες, όπως ήταν λογικό, εστίασαν στον Πορτογάλο Superstar της Al Nassr, καταγράφοντας κάθε του αντίδραση. Viral στο μεταξύ έγινε έτσι και η στιγμή που οι παίκτες της βασικής ενδεκάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώνεται όρθιος για να υποδεχτεί τους συμπαίκτες του, αλλά και το φινάλε της αναμέτρησης, έτσι, και αυτό έγινε viral. Ο αρχηγός τώρα των Πορτογάλων πανηγύρισε τη λήξη του αγώνα που σφράγισε την νίκη της ομάδας του, αλλά έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια έχοντας σηκωθεί αρκετά νωρίτερα από τον πάγκο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, αναφορικά με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, γιατί δεν το επεσήμανα, ο Παναθηναϊκός συνεχάρη έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον Τσάπρα. Μία κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ, του είπαν χαρακτηριστικά σχετικά με το θέμα που είδαμε και για την κλίση του Τσάπρα στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Να σας πω στο μεταξύ, εντάξει, έχουμε όλα τα νεότερα, αλλά να πάμε και στα λίγο πιο, στα πιο lifestyle, εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε λίγο και στον Χουάντσο Εναγκόμεθ, ο οποίος έκλεισε τα 31 του χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Telecom Center, αφού ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν στη EuroLeague. Πολύ έτσι οπαδοί έσπευσαν να του πούν τα χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, Χουάντσο Εναγκόμεθ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με επόμενα θέματα. Με επόμενα θέματα αθλητικής επικαιρότητας. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα τώρα, γιατί βλέπω τρέχει και ο χρόνος. Με ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για τις 11 του Οκτώβρη. Επιστρέφει η Super League στην δράση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παραθύρου για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nation League. Μάλιστα, εχθές το μεσημέρι στις 4. Στις 4 το μεσημέρι βγήκαν και σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αναμένεται να εξαφανιστούν από τους φίλους των Πειραιωτών, όπως και μαθαίνουμε και όπως είναι και αναμενόμενο, να πούμε.
Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάποιες έτσι από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα, εδώ στην προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Πάμε να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική, όπου ο καιρός για σήμερα, Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη, αναμένεται μερικός νεφελώδης με πιθανότητα κιόλας για ασθενείς τοπικές βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-βόρειο-ανατολική με ένταση έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ του 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. 10 και 15 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την προτελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Μένετε εδώ, επαναρχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα, καθότι ακολουθούν και τα απολαυστικά μας τράει από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού για να αλλάξουμε κλίμα. Μένετε εδώ και

Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, φτάνουμε σιγά σιγά και στην τελική μας ευθεία, στο τελευταίο μας τρίλεπτο εδώ στον Ιζ 97,2 για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Γιατί μόλις τώρα αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, αφού ολοκληρώσαμε και το σύνολο των ενωτήτων μας και αλλάζουμε κλίμα. Περνάμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε μουσικά, βεβαίως θα ξεκινήσω με τον Rod Stewart, γιατί σας έχω νεότερα. Σας έχω νεότερα που σίγουρα, εντάξει, θα μας αφήσει με μια νοσταλγία, η αλήθεια είναι, γιατί μετά από περισσότερες από 6 δεκαετίες στη μουσική, ο Rod Stewart ανακοίνωσε ότι η επόμενη περιοδία του θα είναι η τελευταία της καριέρας του. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ αποκάλυψε πως η τελευταία του περιοδία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 με συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και θα αποτελέσει και τον τελευταίο του σταθμό. Θέλω να σας αποκαλύψω, σας έχουμε ετοιμάσει και ένα σχετικό θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ και να δείτε το θέμα, την ανάρτηση και τη σχετική τοποθέτηση που έκανε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θέλετε να δείτε αναλυτικά και να πάρετε γεύση για το τι είπε αυτός ο ένας και μοναδικός rock θρύλος της μουσικής βιομηχανίας. Και επειδή ο Οκτώβριος καταφθάνει, να ξέρετε ότι η πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στο Gastrosophy Fest. Η διεθνή στερεογαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα. Σημαντικές τώρα προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν σε ένα φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσει κανείς αυτή την Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο γήπεδο Τα Έκδοτο. Μετά την επιτυχία μάλιστα και της πρώτης διοργάνωσης που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίσημο μάλιστα καλεσμένο πέρσι τον παγκοσμίου φήμης Μάσιμο Μποτούρα, το Gastrosophy Fest επιστρέφει με ένα ακόμα πιο πληθωρικό πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων από τη μία Νταν. Το μεσημέρι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς και εσύ μπορείς να κλείσεις και το δικό σου εισιτήριο στο more.com. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί, να είστε κι εσείς, γιατί πραγματικά αξίζει με το παραπάνω. Την ίδια ώρα καταφθάνει και το Printed Athens Art Weekend. Κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σας προετοιμάζω, επιστρέφει για τέταρτη φορά έχοντας καθιερωθεί ήδη και αγαπηθεί στο κοινό με περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή και πολλά ακόμα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα. Για ακόμα περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή, εγώ δίνω ραντεβού για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί.
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά. Τη δοκίμασα χθες.
1: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα γυρίσει και θα
1: όταν πει... στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύεις τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
1: Πού την είχες, έξω.
2: Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθι. Εγώ θα τα δύο. Ορίστε, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμως έχεις ανοσίες αυτά τα πράγματα. Τρως συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την κίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και τον δώσα τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.